0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
2: I've been loving you. Thank you.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Yeah.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
6: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού
7: 880 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Τόπου στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
8: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αΩ.
15: αΩ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
8: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. αΩ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Marconi Radio.
18: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Είναι το πρωινό ραπόρτο αυτό που μόλις ξεκινά. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. Τι ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Από τα επαγγέλματα του μέλλοντος στις δεξιότητες του μέλλοντος, συμβουλές πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Κυριάκος Μητσοτάκης, το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Επιδότηση έως και 36.000 ευρώ με τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε Έλληνες πολίτες. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δυτικά των Στροφάδων. Κατάρ, 54 τραυματίες, 18 αγνοούμενοι εξαιτίας έκρηξης σε βιομηχανική ζώνη. Ένας νεκρός, 3 τραυματισμοί σε πυραυλικό πλήγμα της Ρωσίας στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Ο Στάρμερ εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα και τα επόμενα βήματά του σύμφωνα με συνεργάτη του. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, κικίλια στους λειψούς, οι λύσεις για τα νησιά πρέπει να προέρχονται από ανθρώπους που γνωρίζουν βαθιά τις τοπικές ανάγκες. 10 χρόνια μετά το Brexit, τα 2/3 των Βρετανών πιστεύουν ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο για τη χώρα τους. 46 τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που θα λειτουργήσουν από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 37 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Φίλες και φίλοι, έδωσαν τα χέρια. Έδωσαν τα χέρια για οδικό χάρτη 60 ημερών. Ασφαλείς διελεύσεις στα στενά του Ορμούς και διαχείριση στο Λίβανο. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Μετά από ένα ολονύχτιο θρίλερ, καταγράφηκε επιτέλους πρόοδος στις συνομιλίες, καθώς οι δύο αντιπροσωπείες κατάφεραν να συμφωνήσουν σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών του στην Ελβετία. Ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, δηλαδή το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη των νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, σημείωσαν το Ισλαμαμπάντ και η Ντόχα, που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, ανακοίνωσαν οι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Δημιουργήθηκε γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη για να αποφεύγονται συμβάντα και προβλήματα επικοινωνίας, με σκοπό να είναι εγγυημένη η ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούς, εξήγησαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Τα μέρη συμφωνούν για τη δημιουργία πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων, στον οποίο θα συμμετέχουν τα μέρη και η δημοκρατία του Λιβάνου και θα παίζουν ρόλο οι μεσολαβητές, με σκοπό να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, εξηγείται στην κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάζ Αραχτσί, έκανε λόγο σήμερα για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στο Λιβανό. Η ακαταπώνητη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, ανέφερε ο κύριος Αραχτζή μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλάσσονται από κυρώσεις, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένοι παγωμένοι πόροι αποδεσμεύεται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα όμως, φίλες και φίλοι,

την ίδια ακριβώς ώρα που φαίνεται ότι βγαίνει λευκός καπνός στην Ελβετία. Τέσσερα αεροδρόμια της Ρωσίας μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με drones αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Τα αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά ενώ, όπως έγινε γνωστό, η Ουκρανία σφυροκοπούσε επί 2 ώρες τη ρωσική πρωτεύουσα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έκλεισε τα 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 drones από την Ουκρανία μέσα σε περίπου 2 ώρες. Και βέβαια όλα αυτά, φίλες και φίλοι, βάζουν και πάλι φωτιά. Βάζουν φωτιά κυριολεκτική στις σχέσεις των 2 χωρών.

Βλέπετε φίλες και φίλοι, ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των πολέμων. Στα 4,5 χρόνια που διαρκεί, οι αλλαγές είναι ποιοτικές και συνεχείς, γεγονός που καταδεικνύει πόσο η εξέλιξη ενός πολέμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογική καινοτομία των εμπλεκομένων.

και μια τεράστια αλήθεια που πρέπει να ξέρετε για αυτόν τον πόλεμο. Είναι, φίλες και φίλοι, η σκανδαλώδης παραποίηση της πραγματικότητας ως προς αυτά που μεταδίδονται. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα δυτικά συστημικά μέσα, τα ρωσικά καθεστωτικά και διάφοροι περισσότερο ή λιγότεροι ανεξάρτητοι παρατηρητές διαφέρουν μεταξύ τους τόσο μα τόσο πολύ, που μπορεί άνετα κάποιος να μιλήσει για σκανδαλώδη παραποίηση της πραγματικότητας.

0: Μέχρι το τέλος του 2025 οι Ρώσοι είχαν σε γενικές γραμμές την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο έδαφος ο στρατός τους προχωρούσε με αργό ρυθμό αλλά σταθερά. Ο λόγος της αρχής προέλασης ήταν η εισβολή των drones κατά προσωπικού, τα οποία κυριαρχούσαν στο πεδίο της μάχης, εμποδίζοντας την μαζική χρήση τεθωρακισμένων, αλλά και τις κινήσεις μονάδων. Και οι δύο πλευρές κινούνταν αργά, κατά ομάδες των 3-4 στρατιωτών και συνήθως με τα πόδια για να μην δίνουν στόχο στα drones.
1: Yalla, kudra, shara,
0: αναφορικά με τις χερσαίες επιχειρήσεις από τις αρχές του 2026, το Starlink απέκοψε τους Ρώσους από τη χρήση της δορυφορικής αυτής επικοινωνίας, γεγονός που επέτρεψε στους Ουκρανούς να αποκτήσουν πλεονέκτημα. Για να καλύψει το κενό η Ρωσία αναπτύσσει τον τελευταίο καιρό με ταχύ ρυθμό το δικό της αντίστοιχο σύστημα δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, αλλά θα της πάρει χρόνο μέχρι να το ολοκληρώσει. Μέχρι τότε οι Ρώσοι έχουν τοποθετήσει αναμεταδότες σήματος στη Λευκορωσία κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία, έτσι ώστε τα drones τους να μπορούν να καθοδηγούνται και σε στόχους στη βορειοδυτική Ουκρανία. Με την πολύτιμη βοήθεια του Starlink, το Κίεβο κατάφερε σταδιακά να πραγματοποιεί επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνικούς σε στόχους στη ρωσική επικράτεια και μάλιστα ολοένα και πιο μακριά από τη γραμμή του μετόπου. Επειδή αυτά τα drones δεν έχουν μεγάλο εκρηκτικό φορτίο, κατά κανόνα επιλέγονται εύλεκτοι στόχοι όπως διυλιστήρια, χημικά εργοστάσια, αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών, χωρίς να εξαιρούνται στόχοι πολιτικοί. Η ρωσική αεράμινα είναι αξιόμαχη, αλλά όταν δέχεται επιθέσεις κορεσμού από σμήνος, είναι δεδομένο πως κάποια από αυτά τα drones θα περάσουν και θα πλήξουν τους στόχους τους. Το αποτέλεσμα είναι η Ρωσία να υφίσταται μια συνεχή οικονομική αιμορραγία, η οποία θρηστικά προκαλεί και έλλειψη καυσίμων, ειδικά στην Κρυμαία και στην παράκτια ζώνη ανατολικότερα. Το γεγονός ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν τον τελευταίο καιρό και drones μεσαίου βεληνικούς τους επέτρεψε να θέσουν υπό έλεγχο πυρός τη βασική οδική αρτηρία που συνδέει την Κρυμαία με την κυρίως Ρωσία, καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό βιτιοφόρων αλλά και στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων. Αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι Ρώσοι τι κάνουν, αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τη μεγάλου μήκους γέφυρα του Κέρτς για να στείλουν βιτιοφόρα στην Κρυμαία, φοβούμενοι ότι θα πληγούν από drones με αποτέλεσμα την καταστροφή της γέφυρας. Κάπως έτσι προέκυψε η μεγάλη έλλειψη καυσίμων στην Νοβορωσία, όπως αποκαλεί η Μόσχα την περιοχή. Επειδή τα δυτικά μίντια έχουν μυθοποιήσει την ικανότητα της Ουκρανίας στην κατασκευή καινοτόμων drones, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι Ουκρανοί έχουν πράγματι κάνει σοβαρά βήματα, αλλά εδώ και αρκετό καιρό όλο το τεχνολογικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ευρώπης παράγει δωρεάν drones και πυράβλους για το Κίεβο. Οι Ρώσοι κατήγγυλαν ότι υπάρχουν στην Ευρώπη 13 τέτοια εργοστάσια, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Δανία και αλλού, χωρίς ποτέ να διαψευστούν. Τα εισαγόμενα drones κατά κανόνα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να επιλέγουν μάλιστα μόνα τους το στόχο. Σε μια προσπάθεια να εξουδετερώσουν την ουκρανική απειλή, οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου ικανού να εξουδετερώνει το Starlink, άρα και τα επιτιθέμενα drones, σε μια κυκλική έκταση ακτίνας 2,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα, που αποτελείται από 6 ρημουλκούμενα, είναι αποτελεσματικό, αλλά λόγω της ακτινοβολίας και της σχετικής δυσκινησίας του εντοπίζεται και άρα καθίσταται ευάλωτο. Δίνει πάντως μια ανάσα στους Ρώσους. Αν παρακολουθεί κάποιος τα δυτικά συστημικά μίντια, θα πιστέψει ότι λόγω και των ουκρανικών επιθέσεων η ρωσική οικονομία είναι έτοιμη να καταρρεύσει και ο Πούτιν βρίσκεται σε απόγνωση. Τα ίδια μίντια ισχυρίζονταν αμέσως μετά την εισβολή ότι η κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας ήταν ζήτημα μόλις λίγων εβδομάδων λόγω των δυτικών κυρώσεων. Συνέβη όμως το αντίθετο. Μέχρι και το 2024 η ρωσική οικονομία αναπτυσσόταν με διπλάσιο-τριπλάσιο ρυθμό από τις δυτικές οικονομίες. Το 2025, λόγω και της εξάντλησης της δυναμικής που έδωσε ο πολεμικός κενσιανισμός, ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε πολύ χαμηλά λόγω και της πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία διατήρησε πολύ υψηλά τα επιτόκια για να ρίξει τον πληθωρισμό, όπως και συνέβη. Ήταν με άλλα λόγια μια πολιτική απροθέρμανσης της οικονομίας. Προφανώς, η ρωσική οικονομία, λόγω των πολεμικών δαπανών, αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά όλα τα θεμελιώδη μεγέθη της, όπως το χρέος και το έλλειμμα, είναι σε ποιοτικά καλύτερη κατάσταση από τα αντίστοιχα των δυτικών οικονομιών.

Το τι μελιγενέστε, φίλες και φίλοι, θα φανεί μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, κρατήστε αυτό. Και το τονίζω διότι τα πάντα είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προβεί στην εξαγγελία του χρονικού ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου, καθώς τι έκανε. Ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, χθες το έκανε αυτό, ότι σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο κύριος Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε χθες: ο κύριος Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Του εύχομαι τα καλύτερα, πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν η κατάσταση, φίλες και φίλοι, φτάνει σε τέτοια σημεία, πιστέψτε με, τα πάντα κρίνονται πλέον από μία κλωστή.

Και επειδή η ιστορία πάντοτε κύκλους κάνει, σαν σήμερα 22 Ιουνίου, σημαδιακή η σημερινή ημερομηνία. Σαν σήμερα λοιπόν 22 Ιουνίου του 1941 ξεκίνησε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έμεινε στην ιστορία με αυτήν την κωδική ονομασία και ήταν η επιχείρηση εισβολής των Γερμανών στην Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπαρμπαρόσα, που σημαίνει στα ιταλικά κοκκινογένης, ήταν το προσωνύμιο του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φρυδερίκου του Πρώτου, ο οποίος είχε ηγηθεί των σταυροφόρων τον 12ο αιώνα. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου του 1941 και διήρκησε έως τις 7 Ιανουαρίου του 1942, όταν τα γερμανικά στρατεύματα τελικά εγκλωβίστηκαν από τον ρωσικό χειμώνα. Ήταν το πρελούδιο των πολεμικών επιχειρήσεων στο λεγόμενο Ανατολικό Μέτωπο. Την άνοιξη του 1941 η ναζιστική Γερμανία ήταν κυρίαρχη σχεδόν όλης της υπηρωτικής Ευρώπης. Στα ανατολικά της σύνορα με τη Σοβιετική Ένωση επικρατούσε ασυνήθιστη ηρεμία χάρη στο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ που είχε υπογραφεί 2 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1939, και τι έκανε, ρύθμιζε τις σχέσεις της με τη μεγάλη γείτονα και ιδεολογική της αντίπαλο. Στο μυαλό όμως του Χίτλερ βρισκόταν πάντοτε μια επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης για ιδεολογικούς αλλά και πρακτικούς λόγους. Οι Ναζί θεωρούσαν τους Σλάβους κατώτερη φυλή που άξιζε να είναι υποτελής τους Αρίους, ενώ επιζητούσαν τον ζωτικό χώρο που εξασφάλιζε η αχανής χώρα με το πλούσιο υπέδαφος. Ο Αδόλφος Χίτλερ και οι επιτελείς του πίστευαν ότι θα κάνουν περίπατο στη Ρωσία και μέχρι την έλευση του χειμώνα θα επιτύγχαναν την κατάληψη της Μόσχας και την πτώση του μισητού κομμουνιστικού καθεστώτος. Δεν έχουμε παρά να χτυπήσουμε την πόρτα και όλο το σάπιο οικοδόμημα θα καταρρεύσει, είχε πει ο Χίτλερ σε συνεργάτες του. Ο Φίρερ βέβαια υπολόγιζε στην καλολαδωμένη μηχανή του γερμανικού στρατού που εκείνη την εποχή δεν είχε αντίπαλο και στην τεχνολογική του υπεροχή. Και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανωτερότητάς του από τη σαρωτική του προέλαση και την κατάληψη της Γαλλίας δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί. Αφού μελέτησαν την αποτυχημένη εκστρατεία του Μεγάλου Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκστρατεία κατά της Ρωσίας θα εκδηλωνόταν από 3 σημεία με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη της Μόσχας. Ο Χίτλερ κινητοποίησε μια πολεμική μηχανή που όμοιά της δεν είχε δει ο κόσμος μέχρι τότε. 3.700.000 στρατιώτες, 2.600 τάγκς, 7.000 πυροβόλα και 2.700 αεροπλάνα. Ο Στάλιν, παρά τις εισηγήσεις των επιτελών του, πίστευε μέχρι το τέλος ότι οι Γερμανοί θα τιμήσουν την υπογραφή τους και δεν θα επιτεθούν. Η επίθεση της Βέρμαχτ όμως, που αποδείχθηκε σωτήρια για τη Μεγάλη Βρετανία, εκδηλώθηκε με 3 στρατιές στις 3:15 το πρωί, σαν σήμερα,
στις 22 Ιουνίου του 1941 με τη δικαιολογία ότι ο κόκκινος στρατός ετοιμαζόταν να επιτεθεί στη Γερμανία. Η Βόρεια Στρατιά υπό τον σταθμάρχη Wilhelm Ritter von Limp εξόρμησε από την Ανατολική Προσία προς τα Βαλτικά κράτη με αντικειμενικό στόχο το Λένιγκραντ. Η Νότια Στρατιά υπό τον Γκρέντε von Rundstedt εισέβησε από την Νότια Πολωνία στην Ουκρανία με στόχο το Κίεβο. Η Κεντρική Στρατιά υπό τον στρατάρχη Φέντορ von Bock και με τα περίφημα τεθωρακισμένα του Heinz Guderian θα αναλάμβανε στην επίθεση κατά της Μόσχας. Το πλάτος του μετόπου ανερχόταν σε 2.900 χιλιόμετρα. Η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση ήταν να εκδηλωθεί στα μέσα Μαΐου, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας της καθυστερημένης άφιξης της άνοιξης στη Ρωσία τη χρονιά εκείνη, αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Οι Γερμανοί χρειάστηκαν περίπου 2 μήνες για να καθυποτάξουν την Ελλάδα. Ήταν εκείνη η δίμηνη καθυστέρηση που τελικά έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να πιάσει αργότερα τους Γερμανούς ο ρωσικός χειμώνας. Σε κάθε περίπτωση η γερμανική εισβολή ευνηδίασε απόλυτα τη σοβιετική ηγεσία. Δεν το περίμεναν. Ο κόκκινος στρατός στα αρχικά στάδια της επίθεσης αποδείχθηκε εύκολη λία για τους εμπειροπόλεμους άνδρες της Βέρμαχτ, παρότι αντιπαράτεξε περίπου 2.900.000 άνδρες, 12.000 τάγκς και 8.000 αεροπλάνα. Υπήρχε πρόβλημα ηγεσίας, καθώς πολλοί ανώτατοι αξιωματικοί είχαν πέσει θύματα των σταλινικών εκαθαρίσεων τη δεκαετία του 30 και το υλικό ήταν εν πολλής απαρχαιωμένο. Όλα αυτά αντισταθμίζονταν από τη γενναιότητα στρατού και λαού που αγωνιζόταν για την υπεράσπιση της πατρίδας του. Την πρώτη εβδομάδα των στρατιωτικών επιχειρήσεων τα γερμανικά Panzer όχι μόνο είχαν προελάσει σε βάθος 320 χιλιόμετρων και καταλάβει το Μίνσκ, δηλαδή τη σημερινή πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, αλλά και είχαν καλύψει το 1/3 του δρόμου για τη Μόσχα. Στο νότιο μέτωπο της Ουκρανίας οι Γερμανοί συνάντησαν μεγαλύτερη αντίσταση και χρειάστηκαν ενισχύσεις από την Κεντρική Στρατιά, γεγονός που καθυστέρησε ακόμη πιο πολύ την επιχείρηση κατάληψης της Μόσχας. Οι πρώτες εντυπώσεις για την υπεροχή των Γερμανών δεν επαληθεύτηκαν στη συνέχεια. Οι μεγάλες βροχές του Ιουλίου δυσκόλεψαν τις κινήσεις των τεθωρακισμένων, ενώ η πίεση των Σοβιετικών συνεχώς μεγάλωνε. Ένα μήνα μετά την εισβολή, οι Γερμανοί κατάλαβαν ότι είχαν υποτιμήσει τους Σοβιετικούς και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους δεν εξελισσόταν σε περίπατο. Με εκείνα και μετά, άλλα, φίλες και φίλοι, και δίχως να προλάβουν να το καταλάβουν οι Γερμανοί, ο Ιούνιος είχε μετατραπεί σε Σεπτέμβριο. Η Βόρεια Στρατιά έφτανε πλέον πρώτων πυλών του Λένιγκραντ. Ο Χίτλερ διέταξε στους στρατηγούς του να μην επιτεθούν στη σημαντική αυτή πόλη, αλλά να την πολιορκήσουν και να την αναγκάσουν να παραδοθεί. Ένα μέρος των δυνάμεών της διατέθηκε στην Κεντρική Στρατιά για την τελική επίθεση στη Μόσχα. Το ίδιο διάστημα, η Νότια Στρατιά κατέλαβε με μεγάλες απώλειες στο Κίεβο. Η τελική επίθεση προς τη Μόσχα υπό την κωδική ονομασία Τυφών ξεκίνησε αρκετά καθυστερημένα και πιο συγκεκριμένα στις 2 Οκτωβρίου, με το ρωσικό χειμώνα να κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του και να προκαλεί εκνευρισμό στους Γερμανούς στρατηγούς.
Για την υπεράσπιση της πρωτεύουσας, ο Στάλιν διέθεσε 800.000 άνδρες χωρισμένους σε 83 μεραρχίες. Στις 13 Οκτωβρίου οι Γερμανοί έφτασαν 120 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα, αλλά η προέλασή τους γινόταν πλέον με ρυθμούς χελώνας και δεν ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα την ημέρα. Στις 12 Δεκεμβρίου η εμπροσθοφυλακή του γερμανικού στρατού έφτασε στα περίχωρα της Μόσχας, αντικρίζοντας το οχυρό του Κρεμλίνου. Οι καιρικές συνθήκες διαρκώς χειροτέρευαν. Βασικός σύμμαχος των αμυνωμένων ήταν πλέον ο ρωσικός χειμώνας. Οι γερμανικές δυνάμεις υπέστησαν τεράστιες απώλειες, καθώς δεν ήταν προετοιμασμένες για χειμερινό πόλεμο. Μέσα σε 3 εβδομάδες, 155.000 άνδρες τέθηκαν εκτός μάχης, οι περισσότεροι από κρυοπαγήματα. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1941, ο σοβιετικός στρατηγός Γιώργη Ζούκοφ, που υπερασπιζόταν τη Μόσχα, πέρασε στην αντεπίθεση και απόθυσε τους Γερμανούς μακριά από τη σοβιετική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 1942. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα λοιπόν, που ξεκίνησε σαν σήμερα το 1941, στήχησε στους Γερμανούς 174.000 νεκρούς, 36.000 αγνοούμενους και 604.000 τραυματίες, ενώ ανυπολόγιστος είναι ο αριθμός των Σοβιετικών που έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Η κατάληψη της Μόσχας και η πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, που ήταν η στρατηγική στόχη του Χίτλερ, δεν επιτεύχθηκαν ποτέ. Οι Γερμανοί όμως εξακολούθησαν να κατέχουν μεγάλο μέρος της Σοβιετικής επικράτειας. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ανατολικό Μέτωπο θα διαρκέσουν έως τον Απρίλιο του 1945, όταν ο Κόκκινος Στρατός, υπό τον Ζούκοφ πλέον, θα εισέλθει στο ίδιο το Βερολίνο. Εκεί, φίλες και φίλοι, γράφεται και το τέλος των Ναζί. Και επειδή, φίλες και φίλοι, η ιστορία κύκλους κάνει, δεν πρέπει κυριολεκτικά στιγμή να ξεχνάμε ή να παύσουμε να μελετάμε.

0: Μητσοτάκης και Δένδιας μάλιστα. Σήμερα θα βρεθούν στο Πεντάγωνο για τα εγγένεια του νέου κέντρου κυβερνοάμυνας. Σήμερα το απόγευμα στις 7 στα εγγένεια του κτηρίου Διευθύνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επίσημη τελετή εγγενείων των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ θα γίνει επίσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και πολλών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, ο Υπουργός Δένδια σήμερα στις 12 θα παραστεί στην τελευταία βράβευση της Μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων 871 Αποθήκης Βάσεως Ανεφοδιασμού Καυσίμων, η οποία ανακηρύχθηκε φίλος του περιβάλλοντος. Μάλιστα, αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα, πέραν όλων των άλλων, να στείλει μηνύματα. Να στείλει μηνύματα τόσο προς την τουρκική ηγεσία, όσο όμως και προς το εσωτερικό. Ένα εσωτερικό το οποίο φαίνεται ότι τον παιδεύει πολύ. Ένα εσωτερικό το οποίο έχει αρχίσει να παίρνει φωτιά. Ένα εσωτερικό το οποίο δημιουργεί στο Μέγαρο Μαξίμου απανωτές δόσεις ανασφάλειας. Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής και τα μηνύματα που εκπέμπουν τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες έχουν προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το παιχνίδι μάλιστα αρκετών βουλευτών, ακόμα και εν ενεργεία, στο παρασκήνιο, με ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά, φαίνεται ότι εκνευρίζει το Μέγαρο Μαξίμου και ειδικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα κλικ περισσότερο. Και επειδή ξέρετε ότι γίνεται της ρουφιανιάς στο κάγκελο, δεν προλαβαίνει καν κάποιος να συναντηθεί με κάποιον άλλον. Το έχει μάθει στο δευτερόλεπτο.
1: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη μπερδευτό.

Μπορεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά το πρόσφατο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το Μέγαρο Μαξίμου να δείχνει προς τον ορίζοντα της άνοιξης του 2027 για τις κάλπες. Στο εσωτερικό όμως της παράταξης η θερμοκρασία ανεβαίνει κατακόρυφα. Το μεγάλο ερώτημα που ψιθυρίζεται ή μάλλον φωνάζεται στους διαδρόμους του Σπειραιός είναι το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Η συζήτηση για το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πια ένα απλό σενάριο των καφενείων. Οι δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών ή οι προειδοποιήσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ότι μια τέτοια κίνηση θα πληγώσει τον γαλάζιο ψηφοφόρο δείχνουν ότι η νευρικότητα είναι έκδηλη. Η ηγεσία προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην Πρωθυπουργών, όμως πίσω από τις κουρτίνες γίνεται αντιληπτό ότι η δεξιά αιμορραγία προβληματίζει σοβαρά. Και βέβαια η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί η γαλάζια παράταξη βλέπει τα ποσοστά της να πιέζονται αισθητά στην επαρχία και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Δεν είναι τυχαίο ότι επιστρατεύεται έντονα η δεξιά πτέρυγα του κόμματος, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης και Πλεύρης, για να αναχαιτήσουν τις διαρροές προς τα δεξιότερα κόμματα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα ποντάροντας τη σκληρή γραμμή για το μεταναστευτικό και στα εθνικά θέματα, αλλά η εσωκομματική γκρίνια, ειδικά για ζητήματα καθημερινότητας και ακρίβειας, παραμένει το καθημερινό αγκάθι. Το Μέγαρο Μαξίμου άλλαξε πρόσφατα τον κομματικό μηχανισμό, κατήργησε τα ασυμβίβαστα για τους αυτοδιοικητικούς και προσπαθεί να συσπυρώσει τη βάση. Όμως, η εξίσωση της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή, που θέτει ως στόχο Κυριάκος Μητσοτάκης, περνάει μέσα από τη διαχείριση κυριολεκτικά των δικών του ανθρώπων. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει αυτή τη στιγμή με ένα καράβι που προσπαθεί να ανοίξει πανιά για το 2027, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να βεβαιωθεί για συγκεκριμένα πράγματα. Και πιο συγκεκριμένα για το ότι δεν μπάζει νερά από τα δεξιά του ύφαλα. Και όσο περνούν οι μέρες και μαθαίνουν ότι συγκεκριμένοι ακόμα και εν ενεργεία βουλευτές συνομιλούν με ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά και όχι μόνο καταλαβαίνετε ότι ο εκνευρισμός χτυπάει limit up.

Τεράστιο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε ότι έχει και στην περιοχή μας. Όχι μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή μας. Και τούτο διότι δεν έκανε τα απλά. Για την περιοχή μας η Νέα Δημοκρατία έχει αποδειχθεί ο μεγάλος μπαταχτσής. Χρωστάει το κόμμα, χρωστάει το κράτος, για να ακριβολογούμε, κυριολεκτικά σε όποιον μιλάει ελληνικά.

Η ιστορία επίσης των τραπεζοκαθισμάτων της Κτηματικής συνεχίζει να προκαλεί πονοκεφάλους. Σε μια τουριστική περίοδο η οποία δεν δείχνει και την καλύτερη εικόνα, παρά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στις 22 Ιουνίου. Τα έσοδα είναι πενιχρά. Όσοι έπρεπε να πληρωθούν παραμένουν απλήρωτοι. Οι φωνές συγκεκριμένων κυβερνητικών δεν ακούγονται καν στο Μέγαρο Μαξίμου. Με αποτέλεσμα μια αναβλητικότητα τεράστιας χρονικής συγκυρίας που έχει φτάσει τους πάντες κυριολεκτικά στα όρια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή δεν θα περάσει καθόλου μα καθόλου καλά, και σίγουρα οι υποψήφοι της αυτή τη φορά δεν θα κάνουν περίπατο.

0: Κάποιοι μάλιστα θα εκπλαγούν από τα νούμερα που θα βγάλει η κάλπη.
1: Πέτρα, κι ακούγεται στον...
0: Θα τα βλέπουν το βράδυ των εκλογών και θα τρίβουν τα μάτια τους. Δεν θα το πιστεύουν.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος.

Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7.

Εύχομαι να είσαστε όλες, όλοι γεροί, δυνατοί, με το χαμόγελο στα χείλη. Ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6.

0: απέναντι νέου ΙΚΑ στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά να είμαστε καλά.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων.
1: Στανώ, έκσταση, έκστανώ.
0: Ζήνων, Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζένος. Τσικητά. Βέβαια και το Αγίου Ευσεβίου. Ρωτάζω Ευσέβιος, η Σεβούλα, η Σέβη. Ο Άγιος Ευσέβιος, τώρα μιλάμε επί εποχής του γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο γιος του Μεγάλου, επί Κωνσταντίου, Κωνσταντίος. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα! Παιδιά, πώς είστε, πώς πέρασατε Σαββατοκυριακό, πού πήγατε? Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Καλημέρα, Βλάση. Καλημέρα, κυρία Ματίνα. Πουθενά, τίποτα.

0: στα μελακό.
1: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Μην στενοχωριέστε, είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση, το ίδιο στίγμα. Δεν έχει φύγει ρούπι η Μαγνησία από τον τόπο. Εδώ είμαστε. Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1, μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα Ερτζιανά, 96,1, Άγιος Αντώνης στη Σκάθο. Για το Ανατολικό Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια.
0: Έκσταση, εκστανό, έκσταση, εκστανό.
1: Και βέβαια διαδικτυακά μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν οι πάντες. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια είμαστε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους Μαρισάτ την Μαρσάτ, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού και στους δορυφόρους του Έλον Μάσκ. Καλημέρα λοιπόν από ψηλά από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση. Μέχρι δόθε το 180, καλό ξημέρωμα. 180 είναι περίπου στη μέση του Ειρηνικού. Λίγο πριν τη Χονολουλού.
0: Έκσταση, εκστανό.
1: Καλό ξημέρωμα. Και βέβαια καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή, Νέα Ζηλανδία, Αυστράλια, θάλασσα της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ταϊουάν, στον Ειρηνικό, πέραν του 180, καλό απόγευμα. Καπταγιάννη, καλό απόγευμα, σήμερα αλλάζει μέρα. Καπεντάνιάννη Νάπα, σήμερα αλλάζει μέρα. Πας μια μέρα πίσω. Where the way. Δηλαδή αύριο θα σου λέμε καλό ξημέρωμα. Αλλά εσύ θα κοιμάσαι βέβαια.

0: Όταν πέρασα για πρώτη φορά το 180, παιδιά, έχασα και τα αυγά και τα πασχάλια. Άλλα συνέβαιναν, άλλα έγραφα στο ημερολόγιο. Άλλο να στο λένε, άλλο να το διαβάζεις και άλλο να το ζεις. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα, πρόεδρε. Ξεμείνετε από καφέ, τρίμερο, γεια. Τώρα που θα κατεβείτε στο κέντρο του Βόλου, περάστε διαγωνίως από την πλατεία Ρίγα Φεραίου, διαγωνίως από το Δημαρχείο. Στην αρχή της Λαμπράκη, διαγωνίως από το Δημαρχείο. Μοσχοβολάει ο τόπος, με τη μυρουδιά θα πάτε. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, μυρωδάτος, φρεσκοκαβουρδισμένος. Εξτανό. Ανοίγει τις αρτηρίες. Εξτασί. Εξτανό. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Καλημέρα Γιώργα ρε. Καλημέρα αντιδήμαρχε. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο. Έχετε μάλλον καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχετε από τον αντιδήμαρχο καθαριότητας Γιώργο Πράτο. Πάντοτε ευγενής, προγραμματισμένος, έμφυτη ευγένεια. Καλημέρα αντιδήμαρχάρα, καλή δύναμη εύχομαι. Για σου ζήκω.

0: πεδάρες, σαντουιτσάρες, Λαρίσης 174. Παίρνετε, βγαίνετε από την πόλη, μια στάση, στα γρήγορα, παίρνετε το καφεδάκι σας, φεύγετε, σας φτιάχνει ο Μανώλης, ο Δημητράκης και μια σαντουιτσάρα με όλα τα αγνά υλικά μέσα. Σας την πατικόνι και στην τοστιέρα. Έρε μάνα μου, το πιο νόστιμο σάντουιτς στην Ελλάδα. Και βέβαια το μεσημέρι έχουμε μεζεδάκια. Ο κύριος πρόεδρος λέει, Δημητράκη, ότι έχει τον καλύτερο μεζέ σε τσιμπουράδικο. Τύφλα να έχουν τα τσιμπουράδικα. Ενώ εσύ, εμείς είμαστε καφενείο, πρόεδρε, καφενείο. Και βέβαια πια το ημέρα στο μεσημέρι. Καλημέρα, Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Σου βγουν τα ποτήρια, τα. Έλα, για πες.
1: Έτσι πως τα λες, λογικό είναι να με φύγουν από τα χέρια.
0: Πού πήγες τριήμερο, πού πήγες?
1: Και τριήμερο, μωρέ Γιώργο, και εσύ, αφού και εγώ το Σάββατο δουλεύω.
0: Μια Κυριακή μένει,
1: Έμα.
0: Με τη μηχανή πηγαίνετε ή με το αυτοκίνητο?
1: Μηχανή, ρε, ποιο αυτοκίνητο, είσαι τρελός.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτοκίνητο το... Πού από Νοέμβρη και...
0: Κάνα παράδεισο προς τα πέρα, κάνα από βό.
1: Ποιο πέρα, από βό, από βό.
0: Από βό,
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί προτιμάς το από εγώ?
1: Μ' αρέσει και πολύ.
0: Πιο πολύ από την Καλυφτέρη?
1: Όχι, αλλά βαριέμαι να κατεβαίνω στην Καλυφτέρη.
0: Αφέσουμε τη μηχανή κατευθείαν στην Αμμουδιά.
1: Ναι, μπροστά, ούτε δύο βήματα να μην κάνω.
0: Έχουν φτιάξει φέτος ένα μπιτσόμπαρο εκεί, τι γίνεται?
1: Στην Καλυφτέρη?
0: Στον από εγώ.
1: Έχει.
0: Πάει. Για πες, τι προτείνεις σήμερα?
1: Φακή σήμερα.
0: Φακή. Καλή πρόταση, Δημητράκη.
1: Μήπως εγώ έτοιμη την έχει, κύριε Μέρη.
0: Ναι, το καλύτερο φαγητό. Υπάρχει καλύτερα από αυτά?
1: Καλό είναι, μωρέ.
0: Καλώς, κάτι άλλο σημαίνει τίποτα που το ξέρουμε?
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι στο φίλο μας εκεί με τα πολυκαταστήματα,
0: ναι,
1: με τους φούρνους Μανδυλάς,
0: ναι, τι έγινε?
1: Δεν έχει μείνει κρουασάν και κουραμπιές για κανέναν.
0: Περνά και τα παίρνει ο άλλος,
1: Μη συζητάς, σου λέω.
0: Ναι, εσύ, έχω δει το λεωφορείο το αστικό να σταματάει μπροστά, κατεβαίνει και να παίρνει κουραμπιέδες. Τρέλα, σου λέω.
1: Ναι.
0: Και πού είσαι, όταν κάνει το δρομολόγιο άναυρο στην Αιωνία, σταματάει στο Μαδηλά, παίρνει κουραμπιέδες και μέχρι να βαγγίσει στη στροφή, την ετάκι φάει όλα. Μιλάμε για τρέλα τώρα, για τρέλα, για σουζίκο. Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Καλημέρα.
0: Ηλία, βγάλ' το στο μεϊντάνι, πες τα στα VHF όλα αυτά, να τα ακούσουν οι συνάδελφοί του.

0: Γιώργο Τόρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος, 9 και 19 λεπτά. Το ενεργειακό σοκ για το οποίο δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Η δεύτερη φάση της αντίδρασης στην κρίση. Ο επίμονος πληθωρισμός αποτελεί γρίφο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σήμερα το ερώτημα με το σκηνικό να αλλάζει μετατοπίζεται στο πώς θα διαχειριστούν τις επιπτώσεις του. Πέντε πράγματα που μας δίδαξε ο πόλεμος και η κρίση του Ορμούς για την παγκόσμια οικονομία. Ρεκόρ τριετίας κατέριψε ο πληθωρισμός. Οι καταναλωτές λυγίζουν, οι επιχειρήσεις αντέχουν. Πρώτη ημέρα των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι συμφωνήθηκε, ποια τα επόμενα βήματα. Το πράσινο ακροτήρι ελπίζει σε πρόκριση και το πανηγύρισε με τους οπαδούς του. Όχι, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν παλεύει ενάντια στην ηγεμονία της αριστεράς, αλλά ενάντια στην δυνατότητα του λαού να ζήσει καλύτερα. Αντίπεινα δια της πλαγίας κατά των βασικών μαρτύρων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά τον θάνατό της. Τι ψάχνουν οι αρχαίοι. Πασόκ σχεδιάζουν εκδήλωση για τα εθνικά θέματα με Παπανδρέου. Κατάρ, 18 αγνοούμενοι και 54 τραυματίες μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο της Ras Laffan. Τα επαγγέλματα και οι δεξιότητες του μέλλοντος. Συμβουλές πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Μηχανογραφική, συντροφιά μας η μηχανογραφική. Κύριε Ματίνα, πώς είστε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμ.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
1: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Είχα ένα συμφοιτητή, τον Διονύση, και μου λέει ένα παρασέβασο Σαββατοκύριακο, χειμώνας, το 75 προς 76, πάμε, μου λέει, στο νησί μου. Κατεβαίνουμε από την Πρέβεζα, περνάμε Ρίο Αντίριο, περνάμε την Πάτρα και πάμε στην Κυλλήνη, παίρνουμε το ferry boat και περνάμε απέναντι στο Ζάντε, Παρασκευή απόγευμα. Παιδιά, Παρασκευή και Σάββατο γυρίσαμε χειμώνας, όλα τα ταβερνία στα καντούνια της Ακίνθου. Παιδιά, όλη η Ζάκυνθος ήταν μια καντάδα.

0: χάρισα.
1: Σιγότερο και μαντολίνο. Το ένα το μαντολίνο, σιγότερο και μαντολίνο το δύο.
0: Αγάπα για τον άντρα σου.
1: Πέτρο, βαρύτερο και μαντόλα.

0: Έλα φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210 61979 και 6938 29 8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

παιδιά, και σήμερα θα πάει ψηλά ο υδράργυρος. Πάρτε τα μέτρα σας. Να φανταστείτε ότι αυτή την ώρα στο Βόλιο έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. 27 στο Βόλιο. 27 στη Σιάθο. 26 Σκόπελο και Αλόνισο.

πριν από λίγα λεπτά μπήκε στο λιμάνι του Βόλου το Flying Dolphin Ερατό. Κανονικά στην ώρα το έφυγε το Superstar 2. Αυτήν την ώρα εξέρχεται του παγαστικού το Superstar 2 και μπαίνει στο παγαστικό το Ingrid Jet 2 ερχόμενο από τα νησιά μας. Αυτήν την ώρα αποπλέουν από το Αχίλιο για τη Σκιάθο όλα τα σκάφη της Ελισάβετ Κουρασγέρε. Γεμάτα κόσμο για το νησί μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Ταρζάν. Το Speed Runner Jet 2 βρίσκεται απέναντι στο Μαντούδι για το έτοιμο για τα δρομολόγια τα σημερινά. Όπως επίσης το Μαντούδι βρίσκεται από προχθές και τον ίσως έγινα. Ένα συμβατικό ferry boat. Όπου να είναι θα ξεκινήσει και η Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν από παντού. Από παντού κόσμος για τα νησιά μας. Πάρα πολλές επιλογές. Καλημέρα στα φιλαράκια μου στο ferry boat Αχιλλέας που από την Σκύρο σε λίγα λεπτά μπαίνει στο λιμάνι της Κύμης.

Ναι, αγαπητέ φίλε, 75-76 στο Ζάντε. Πρώτη φορά πήγαινα στο Ζάντε. Και την ίδια χρονιά, προς το καλοκαίρι, πήγαμε στη... Βέβαια, στην Κέρκυρα ξαναπάει. Αλλά πέρασε από την Πρέβεζα και μας πήρε το Ευγένιος Ευγενίδη. Για εκπαιδευτικό. Και πήγαμε στην Κέρκυρα. Ωραία τι γινόταν και εκεί. Να φανταστείτε ότι η Κέρκυρα, αυτήν την ώρα που μιλάμε, ζουν μόνιμα 100.000 κόσμος σε όλο το νησί. Η μόνιμη κάτοικη της Κέρκυρας είναι 100.000.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Τώρα σε ό,τι αφορά εδώ στην Μαγνησία, το στίγμα της επικαιρότητας. Σήμερα Δευτέρα 22 του Ιουνίου. Θα έλεγα ότι το στίγμα επικεντρώνεται στις υποδομές ή μάλλον στις ανακατατάξεις στον σχολικό χάρτη, στις υποδομές, σε διάφορες αποκαταστάσεις από τις θεομηνίες. Αλλά μεγάλη κινητικότητα υπάρχει στην αγορά κινήτων πάνω στον Πύλιο. Γίνεται ο χαμός. Όλοι από το εξωτερικό θέλουν να αγοράσουν σπίτι στο Πύλιο. Έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία προκαλούν οι επίσημες αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη της περιοχής. Ανακοινώθηκαν συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολείων στη Μαγνησία. Θα τεθούν σε ισχύ από το σχολικό έτος 26-27. Ποιος να αντιδράσει? Ποιος βουλευτής να αντιδράσει? Ποιος βουλευτής να αντιδράσει? Του κυβερνώντος εννοώ. Θα ήμουν βουλευτής της κυβέρνησης και θα περνούσαν για την περιοχή μου και δεν θα έκανα τίποτα. Θα γινόταν τσιπουτάνες. Χαμός θα γινότανε. Με τον τρόπο μου βέβαια. Ψηφίζεται στη Βουλή η τροποποίηση της διάταξης λόγω του Ντάνιελ. Οπότε η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την ομαλότερη αξιοποίηση του Αιγιαλού σε αυτές τις περιοχές. Ξεκινάει η διαμόρφωση 43 υπερυψωμένων τμήματων πεζοδιαβάσεων κοντά στους κυκλικούς κόμβους εδώ στο Βόλο για την προστασία των πεζών. Διότι στις όπεδες διαβάσεις κανένα αυτοκίνητο, κανένας μπαγλαμάς δεν σταματάει. Όλοι οι οδηγάρες, όλοι οι οδηγάτζες, όλα τα μουσμουλα πέρα από αυτοκίνητο και όποιον πάρω χάρος. Όλοι οι σοφέρ, όλοι είναι πάιλοτ. Αυτά συμβαίνουν στη Μαγνησία. Καλημέρα στη Μύρινα. Καλημέρα στο Μούδρο. Παναγιώτη Θάνο, καλημέρα. Λίμνος, σου λέει κάτι Λίμνος, Παναγιώτη? Ξέρεις πόσες φορές η Λίμνος, Παναγιώτη, μας έβγαζε από τα δύσκολα? Στα Ριτζιανά εννοώ. Στα Ριτζιανά. Μόλις έπεφτε το σούρουπο σε ολόκληρη την ακτογραμμή της Μαύρης Θάλασσας, είτε από εδώ χαμηλά από τη Βουλγαρία, Ρουμανία, σημερινή Ουκρανία, τότε Σοβιετική Ένωση, πάνω Οδυσσό, Γιάλτα, από πάνω μεριά Νοβοροζίσκ και από εδώ μεριά Πότι, όπου και να ήσουν, μόλις έπεφτε το σούρπο, άντε να περιμένεις στην Αθήνα. Παραγιώτη, ποια Αθήνα?

εκτός της Μαύρης Θάλασσας και από τον Περσικό. Μόλις σουρούπωνε, Λίμνος Ράδιο. Ήτανε στο 2730. 2730, Λίμνος. Από τον Περσικό, όπου, από κάτω, από το Μπαντάρα Μπάζ, Άπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ραστανούρα, Κατά, μέχρι απάνω στο Κουβέι, στο Μπαντάν, μέχρι στο Μπαντάν Σαχπού, Χομεϊνή, Λίμνος Ράδιο. Και όχι μόνο αυτό, άκου Παναγιώτη, στον Ινδικό, από την έξοδο από τα Ορμούς μέχρι το Αντέν και βέβαια ολόκληρη την Ερυθρά Θάλασσα, μόλις σουρούπωνε, σιγά να μην περίμενε Αθήνα. Ύμνος Ράδιο. Και όχι μόνο αυτό, Παναγιώτη, άκου. Αποκάλυψη. Παναγιώτη, αποκάλυψη. Άκου που σου λέω. Όχι μόνο αυτό. Ατλαντικός. Με το που έβγες από τον Γιβραλτάρ, όλη η Κώστα. Μέχρι απάνω. Όλη η Πορτογαλία, μέχρι το Βισκαϊκό και το English Channel. Μόλις σουρούπωνε, Λίμνος Ράδιο. Απ' τη Βαλτική, μόλις σουρούπωνε, Λίμνος Ράδιο. Και τότε τα Ερτζιανά είχαν τη δική τους μαγεία. Μια διαφορετική μετάδοση των Ερτζιανών. Πέραν από αυτή, Παναγιώτη, που μας είχαν μάθει, το θέμα τι βρίσκαμε από μόνοι μας κατά την εφαρμογή, Γι' αυτό η Λίμνος μας ξελάσπωνε πάρα πολλές φορές, γι' αυτό την αγαπάμε ιδιαίτερα.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. 9 και 45 λεπτά πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ στην Ελλάδα πάνω από 300.000 συνταξιούχοι επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μόνο και μόνο για να επιβιώσουν. 300.000 συνταξιούχοι δεν μπορούν να ζήσουν με τη σύνταξη και επιστρέφουν στην αγορά εργασίας για να επιβιώσουν. Η ασφυκτική πίεση που ασκεί η ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα ελληνικά νοικοκυριά ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το πολυδιαφημισμένο success story και η περίφημη ανάπτυξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μύθος που εξατμίζεται μπροστά στα άδεια πορτοφόλια των πολιτών, κύριε Θόδωρε. Τι να κάνω, σ' έχω σαν σημείο αναφοράς. Ισχυρή καθημερινότητα για χιλιάδες μισθωτούς γίνεται ολοένα και πιο δραματική. Γιατί? Διότι οι μισθοί πείνας αδυνατούν πλήρως να συμβαδίσουν με αυτό το ράλι, το διαρκές ράλι των ανατιμήσεων. Και πού? Σε βασικά άγαθα, αλλά και στην ενέργεια και στις υπηρεσίες. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της νέας δημοκρατίας. Είναι μια βίαιη ακρίβεια που καταβροχθίζει τα εισοδήματα, που οδηγεί το λαό σε μια πρωτοφανή κατάσταση φτωχοποίησης, με τον μηνιαίο μισθό να καλύπτει στην καλύτερη των περιπτώσεων μόλις τις πρώτες 18 ημέρες. Στατιστικά αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Μας καλύπτει μόλις τις πρώτες 18 μέρες του μήνα, αφήνοντας τις οικογένειες εκτεθειμένες στην οικονομική εξαθλίωση για το υπόλοιπο διάστημα. Ο λαός δεν έχει το στένος τώρα το καλοκαίρι. Περπατούσα προχθές το βράδυ να γυρίσω σπίτι αργά, μετά βγήκα αργά για περπάτημα και πήγαινε για το σπίτι 11 και δεν υπήρχε άνθρωπος στα μπαλκόνια. Ο Έλληνας δεν βγαίνει πλέον το καλοκαίρι ούτε στο μπαλκόνι του να πάρει αέρα. Είναι κλειδαμπαρωμένος μέσα. Οι περισσότεροι είναι στο Facebook, είναι στο κινητό, παίζουν με το κινητό, είναι στην τηλεόραση μπροστά. Ούτε στα μπαλκόνια τους δεν βγαίνουν. Γιατί στο μπαλκόνι αν βγεις θες να πάρεις μια μπύρα να πιείς, θες να φας ένα παγωτό. Δεν υπάρχουν, όλα έχουν εξαφανιστεί, κύριε Θόδωρε. Δυστυχώς τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Γκρεμίζουν κάθε κυβερνητικό αφήγημα περί ευημερίες, καταδεικνύοντας το μέγεθος της απόγνωσης που έχει περιέλθει η κοινωνία. Χθες το βράδυ από τον Αντώνη για να πάω στο σπίτι το δικό μου, μια κυρία μόνο καθόταν στο μπαλκόνι της. Και αυτή εκεί κάτω από το, εδώ πίσω από τον Άγιο Παΐσιο, κάπου εκεί στην Καποδιστρίτα, μια κυρία είχε ένα βιβλίο και διάβαζε. Σοβαρή γυναίκα, διάβαζε στο μπαλκόνι της. Όλοι οι υπόλοιποι κυλαμπαρωμένοι. Η συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών παραμένει εγκλωβισμένη σε αποδοχές που δεν ξεπερνούν το χιλιάρικο. Μικτά. Την ώρα που το στεγαστικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Την ώρα που οι διάφορες δαπάνες τσακίζουν την αγοραστική δύναμη. Το γεγονός, κύριε Θόδωρε, ότι ένας στους δύο εργαζόμενους αναγκάζει πλέον να αναζητά και δεύτερη δουλειά απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, αποτελεί τον απόλυτο διασυρμό
για ένα κράτος που ισχυρίζεται ότι εξυγχρονίζεται. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ακούτε ρε? Η κατάρρευση του βιωτικού επίπεδου αποτυπώνεται ακόμη πιο τραγικά στην πρωτοφανή αύξηση των εργαζόμενων συνταξιούχων, που έχουν πλέον ξεπεράσει τις 300.000. 300.000, δηλαδή πρόκειται για ανθρώπους, κύριε Θόδωρε, όπως εσύ, αφού εργάστηκαν μια ολόκληρη ζωή, εξαναγκάζονται από την οικονομική δυσπραγία, εξαναγκάζονται από τις κομμένες, περικεκομμένες συντάξεις, αναγκάζονται οι άνθρωποι να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας για να μην πεινάσουν. Μνημείο κοινωνικής αναλγησίας της σημερινής διακυβέρνησης του Μητσοτάκη, του Γουρλωμάτη και του αλουνού του Παπατζή, που θέλει να ξανάρθει, του Τσίπρα, του Ασχημομούρη, του Κοντού. Το πες και ωραίος άντρας, εδώ είναι η πλάκα τώρα. Θέλει να μας ξανακυβερνήσει, επειδή το θέλει ο Μαρινάκης. Ούτε τον έναν γουστάρουμε, ούτε τον άλλον. Ενώ λοιπόν το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου πανηγυρίζει για την βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών και την ευημερία των αριθμών, εδώ υπάρχει μια χαοτική απόσταση ανάμεσα στα ελάχιστα, στα πενιχρά εισοδήματα και το πραγματικό κόστος ζωής. Εδώ αποκαλύπτεται μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου ο απλός πολίτης θυσιάζεται καθημερινά, βιώνοντας μια υποτιμητική καθημερινότητα χωρίς καμία ουσιαστική κρατική προστασία. Και όλα αυτά θα τα βρείτε τώρα μπροστά σας, εκλογές. Νομίζετε ότι θα ψηφιστείτε, θα σας παλουκώσει ο κόσμος, και σε ένα Μητσοτάκη και σε ένα Τσίπρα και ό,τι άλλο λαμόγιο κυκλοφορεί. Καλημέρα στη Σκιάδο, Βασίλη Αλατζά. Βασίλη Αλατζά, καλημέρα. Λεβέντη Αλατζά, πάμε να κάνουμε ένα διπορικό. Έτσι νοερά, καλό θα μας κάνει. Πάμε Ρεσό, πάμε Πλωμάρι, πάμε στον Άγιο Ισίδωρο, Βασιλάρα. Πάμε στη Μελίντα, στον Άγιο Ισίδωρο Γιαούζο. Πάμε στο Ακράσι Παλιοχώρι, στα Φίλια, στα Βασιλικά, στην Άμπη και την Πελόπη. Βασιλάρα. Πάμε στον Πολυχνίτο, πάμε στην Ιφίδα, στην Αγιάσο, στο Μανταμάδο. Πάμε Βασιλάρα, πάμε μαζί.

στον πλάτανο, κάτω από τον πλάτανο, στον Μπορώ ήταν τελικά. Τη βρήκαμε. Πού θα πήγαινε απέναντι στο Αϊβαλί, σε κάθε χαρέμι.

Σπύρο Μπόζα, καλημέρα. Τι κάνεις, Σπυράκο? Πώς είσαι? Αγάντα, αγάντα, ανεβασμένο Σπύρο. Σπύρος Μπόζας. Χαιρετισμούς και στο Βαγγέλη.

με ρωτάει με email φίλος ακροατής. Χθες το πρωί λέει έστριψες προς προφήν τη Λία Σαλικές που πήγαινες. Ακόμα και κύριε φίλε. Ναι, προς προφήν τη Λία. Χθες το πρωί Σαλικές. Πού πήγαινα, στο προφητηλία. Πας πουθενά αλλού από εκεί. Πας πουθενά αλλού και δεν το γνώριζα. Ή στην εκκλησία του προφητηλία θα πας, ή στο κημητήριο του προφητηλία.

αφού ρωτάς ρε φίλε, δεν είχα σκοπό αυτήν την ώρα, αλλά είχα σκοπό και αργότερα, αλλά αφού το βάζεις τώρα. Ναι, δεξιά. Προφανώς ήσουν από πίσω, πήγαινες προς τα κάτω, έτσι. Έστριψα δεξιά, ρε φίλε. Αλλά εκεί ήταν και ο φίλος, ο Γιώργος ο Βλιώρας. Έκανε το μνημόσυνο για τον πατέρα του. Τα 40 τι έκανε, που έφυγε ο Σπύρος. Το γοριλάκι. Ήταν και το μνημόσυνο για τα 2 χρόνια της φίλης μου της Λίτσας της Μπούρα. Αλλά αγαπητέ φίλε, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Σήμερα έχουμε 22. Ήταν στις 16 Ιουνίου πέρυσι, πριν ένα χρόνο ακριβώς. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς το φίλο μου τον Τζόνι. Και αφού το βάζεις έτσι το θέμα, αγαπητέ φίλε, τώρα δώσουμε ένα λεπτό. Και μοιράζουμε μαζί σας κάτι πολύ δικό μου, που όμως και κατά κάποια τρόπο έχει γίνει και δικό σας. Πέρασε λοιπόν ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε εκείνος ο σπουδαίος άνθρωπος. Φέτος θα γινόταν 90. Ναι, ο φίλος μου ο Τζόνι, ο Μπούρας, σήμερα θα γινόταν 90. Βέβαια αγαπητέ φίλε, για τους πολλούς ο Τζόνι ήταν ένας πρικισμένος καλλιτέχνης, μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Πρικισμένος ο Τζόνι από τον πάνω τον Πανάγαθο, από τον Πολυδύναμο. Πρικισμένος με πάρα πολλά ταλέντα. Ένας ο Τζόνι, ένας αγιογράφος που άγγιζε το θείο, πραγματικά άγγιζε το θείο. Ένας ο Τζόνι, ένας ζωγράφος που αποτύπωνε την ψυχή στα χρώματα. Ένας στιχουργός ο Τζόνι που ήξερε να ντύνει τα συναισθήματα, να τα ντύνει με λέξεις. Για μένα εσύ φίλε, ο Τζόνι ήταν η ίδια ιστορία της ζωής. Να φανταστείς ότι το Τζόνι τον γνώριζα από το μακρινό 1965. Το 1964 είχα γνωρίσει στη Σκιάθο τη σύζυγό του, τη Λίτσα, που έφυγε πρόπερση. Και τον επόμενο χρόνο που ήρθα στο Βόλιο γνώρισα και τον Τζόνι. Ο Τζόνι ήταν ο άνθρωπος φιλαράκο που οι Τετάρτες είχαν πάντα το ίδιο ιερό ραντεβού. Κάθε Τετάρτη βράδυ ένα τσιπουράκι εδώ στα Φιλαράκια, στη γωνία Αντωνοπούλου και Τάκη Κονομάκη. Εκεί στη γωνία που αναλύαμε τον κόσμο, που γελούσαμε, που εν πάση περιπτώσει ζεις την αυθεντική φιλία. Κάθε πρωί από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ανάμεσα σε χιλιάδες ακροατές, διότι οι ακροατές στο ραδιοφόνο είναι χιλιάδες, και προς τα 4 σημεία του ορίζοντα, εμένα μου έβγαινε καθημερινά την πρώτη καλημέρα να τη λέω στον Τζόνι, σε εκείνον. Ήταν αν θέλετε το δικό μας σύνθημα. Ήξερα τις κινήσεις του,
Την ώρα που έλεγα καλημέρα, έπινε καφεδάκι και είχε πάξει το πινέλο. Θυμάμαι μάλιστα κάποιους ακροατές από το εξωτερικό, από την Αμερική μέχρι κάτω την Αυστράλια, να μου στέλνουν μηνύματα και να με ρωτούν με απορία, ποιος είναι ο μωρετέρος πάντων αυτός ο Τζόνι που του λέτε κάθε μέρα καλημέρα. Ο Τζόνι ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Και αν θέλεις, αγαπητέ φίλε, η απουσία του πονάει πολύ. Πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν, ένα χρόνο μετά, δεν θα μπορούσα να μην κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μπορεί να μην είναι στην άλλη άκρη του δέκτη. Μπορεί να μην τον περιμένει το τσιμπουράκι της Τετάρτης. Αλλά η καλημέρα του ανήκει δικαιωματικά. Τζόνι φίλε μου, εκεί που είσαι λοιπόν ανάμεσα στους αγγέλους, που τόσες φορές τους αγγέλους αγιογράφησες, σου στέλνω ρε Τζόνι την πιο δυνατή, την πιο μεγάλη με αγάπη καλημέρα. Καλημέρα Τζόνι, δεν σε ξεχνάμε ποτέ.

Σήμερα έχει 22 μήνες, αύριο Τρίτη 23. Κατά πάσα πιθανότητα τον Βόλο θα επισκεφθεί αύριο Τρίτη ο Μητσοτάκης. Ναι, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα επισκεφθεί τον Βόλο για να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου εργοστασίου της Μετλένε. Τον Πρωθυπουργό θα υποδεχθεί στο Βόλο ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετλένε Energy and Metals. Η μονάδα που θα εγγενιαστεί αφορά στο βιομηχανικό hub της Technologies, που είναι ο κλάδος αμυντικής βιομηχανίας και μεταλλουργίας της Μετλένε. Ο κόμβος αυτός αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ο κόμβος εδώ του Βόλου αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με εξειδίκευση σε κατασκευή και αναβάθμιση βαρέων τεθωρακισμένων όπως τα άρματα μάχης Λεοπάρντα. Ενίσχυση των εγχώριων δυνατοτήτων της αμυντικής θωράκισης και εξοπλισμού. Καθετοποιημένη βιομηχανική παραγωγή αλουμινίου και βέβαια και εφαρμογή του σε διεθνή αμυντικά προγράμματα. Στη δημιουργία, γιατί πολλοί γράφουν, πολλοί λένε, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν την αλήθεια. Στην δημιουργία αυτού του εργοστασίου σημαντικότατος ήταν ο ρόλος του Γιώργου του Οικονόμου. Όλα τα άλλα είναι φλιναφήματα. Αυτά για σήμερα. Σας έχω πει πάρα πολλά. Όσοι τα εισπράξατε, όσοι τα λάβατε, είστε ενημερωμένοι. Όσοι θέλετε να ενημερώνεστε. Αργότερα θα σας πω κι άλλα. Για σήμερα μόνο αυτά.

Το πρωί ξεκινήσαμε από το Ζάντε, μάλλον από την Κεφαλονιά. Πήγαμε, κατεβήκαμε στο Ζάντε, ανεβήκαμε στην Κέρκυρα. Πήγαμε. Πού πήγαμε, στη Λίμνο. Κατεβήκαμε νότιο-ανατολικά, πήγαμε Μυτιλίνη. Και από τη Μυτιλίνη παίρνουμε το στενό, κατεβαίνουμε έξω από τον κόρπο της Σμύρνης, κάνουμε το καραμπουρνάκι και πάμε μέσα για το λιμάνι της Χίου.

άρχισε το αλυταριό να μπαίνει και στα πιο αγνά. Μιλάμε για μεγάλο αλυταριό. Γι' αυτό σας λέω, τα πάντα έχουν ξεφύγει σε αυτή τη χώρα. Φιλαράκο, έλεγες για τις από το Βροντάδο ναυτικούς καπεταναίους ναύτες που ταξιδεύουν θάλασσες.

0: όλα αυτά παιδιά στοιχείο. Εκείνο ο παράδεισος.
1: Στον αναπατώ, στα αυγόνιμα είναι πράτες, στη Σιδηρούντα βρέπε.
0: Μια Ελλάδα την οποία δυστυχώς δεν γνωρίζουμε. Και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα δεν πρόκειται ποτέ να τη μάθουμε.
1: Κρύο νερό.
0: Μας έχουν κάνει ανάκατα οι Μητσοτάκηδες. Τρέξτε αύριο εδώ πέρα στο Βόλο να τον γλύψετε το Θεοπαίχτη.
1: Και στο Δάφνο να λάδι.
0: Τρέξτε Λαμόγια να τον γλύψετε αύριο.

Ο Βόλος έχει καταληφθεί από το Ισραήλ δια της στεριάς και θέλει να τον καταλάβει και ο Δράγνης από θαλάσσης. Κι όμως ο Βόλος κοιμάται όρθιος και οι αρχές του Βόλου ασχολούνται με όλες τις μαλακίες.

0: Σιγά να μην ασχοληθεί αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι με όλους αυτούς τους μπαχλαμάδες, τα μπουμπουκομπούμπουκα.
1: Στο όμορφο το ακρογιάλι, δώσε μου κράση.
0: Εμείς εδώ δεν είμαστε για να, για να σας γλύφουμε. Εμείς εδώ είμαστε για να σας τα ρίχνουμε καριόλια.

Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στην Καβάλα. Σε βλέπω, σας βλέπω Βαγγέλη από προχθές. Μέχρι 26 του μηνός θα πάτε. Άλλες 4 μέρες. Μετά ειδωμένα.

0: Καλημέρα και στην Κάρπαθο.
1: Το γυαλί, κάνω μια ευχή και στην Παναγιά.
0: Κάρπαθος, καλημέρα. Φεύγει ο Διαγόρας και έρχεται για λίγο καιρό το Blue Star Paros.

Καλημέρα σας κύριε Δράγνη. Πολύ χρήμα για διαφήμιση κύριε Δράγνη. Παντού διαφήμιση. Δεν θα κάνεις όμως τίποτα πάρει, γιατί το θέλει έτσι γουστάρει η τοπική κοινωνία του Βόλου. Πάρει Δράγνη, τρελός παπάς σε βάφτισε. Πάρει Δράγνη, πες όλο το ασκέρι σου, πάρτε τα κουβαδάκια και

από Σάμο δεν χορτάσαμε, ρε παιδιά. Η Σάμος είναι μεγάλο νησί. Μιλάμε από πάνω από Πυθαγόριο, μέχρι να πας στο Βαθύ, μέχρι να πας από κάτω στο Πυθαγόριο. Μεγάλο νησί η Σάμος, ρε παιδιά. Πού να το χορτάσεις με ένα τραγούδι.

0: ανέβω στο δορυφόρο. Να ανέβω στο δορυφόρο. Δεν έχω όρεξη για πολιτική και τέτοια. Δεν έχω όρεξη να ασχολούμαστε με κατανόμους τους, τους πολιτικούς, ούτε με κανένα άλλο λαμόγιο. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε πως το πάμε λαό-λαό από διαφορετικά μονοπάτια. Μπαίνω λοιπόν στο δορυφόρο και πάω, δορυφόρος και πάω ψηλά πάνω από τον Ειρηνικό. Ειρηνικός. Πάω όμως πολύ ψηλά, πολύ ψηλά, στο μέσον περίπου, στο μέσον του Ειρηνικού, αλλά πολύ ψηλά, σε πλοία που ανεβαίνουν από την Ιαπωνία και πάνε για Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν κάνουν το τόξο, κάνουν το τόξο ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή που είναι πάνω, φαίνεται πάνω στο χάρτη, φαίνεται ότι κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή, αλλά δεν είναι έτσι, κάνουν τη συντομότερη. Ταξιδεύουν πάνω στους μεσημβρινούς, πάνω στα δαχτυλίδια. Άρα κάνουν το ξωτά τη διαδρομή που είναι η συντομότερη. Άρα λοιπόν πηγαίνω πολύ ψηλά πάνω από τη Χονολουλού. Η Χονολουλού είναι χαμηλά. Η Χονολουλού είναι στο κεντρικό Ειρηνικό. Εμείς πάμε στο βόρειο Ειρηνικό και περίπου στη μέση, στη μέση του ωκεανού. Δηλαδή στο πουθενά. Πραγματικά στο πουθενά. Εκεί είναι τα πιο βαθιά σημεία του πλανήτη. Άβυσσος. Και πάω σήμερα γιατί, για ποιο λόγο. Πάω πάνω από συγκεκριμένο σκάφος. Για ποιο λόγο. Διότι πέρασε ή περνάει το 180. Δηλαδή ενώ κατευθύνεται από προς ανατολικά, εφόσον κατευθύνεται από Ιαπωνία ανατολικά προς Ηνωμένες Πολιτείες, άρα θα πάει μια μέρα πίσω για να έρθει να μας συναντήσει. Δηλαδή μπροστά από τον Greenwich που ήταν μέχρι χθες, τώρα θα πηγαίνει πίσω από τον Greenwich. Και εκεί στο 180 είναι Bird Away. Την πρώτη φορά σας είπα που πέρασα, έχασα το φως, έχασα τις μέρες, έχασα τις ημερομηνίες. Και αυτά δεν έπρεπε να ρωτήσω, γιατί άμα ρωτήσω, ρωτούσα, πρώτον θα γελούσανε, επάνω τα καταλάβω να τα αντιληφθώ μόνος μου. Έγινα το αντιληφθώ, πέρασε κάνα δεκάλεπτο. Τι ακριβώς συνέβαινε και γιατί πηγαίναμε πίσω. Μας βοηθάει ο δορυφόρος. Ανεβαίνω αυτήν την ώρα στο δορυφόρο της Marisat Inmarsat του Ειρηνικού. Δορυφόρος Ειρηνικού. Πάω, κάνω επιλογική κλίση, συγκεκριμένο πλοίο. Έχω τους κωδικούς. Marisat Inmarsat. Κάποτε Παναγιώτη Θάνο. Να φωνάξουμε την Αθήνα. Α, καλά. Αγώνας με τεμποδίων. Παναγιώτη, τώρα τα πράγματα είναι πανεύκολα. Ανεβαίνεις στο δορυφόρο, πατάς κωδικό. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας βγούνε ή θα μας παραπέμψουν σε κάνα δορυφόρο του Elon Musk. Λοιπόν, πάμε. Κωδικός. Μεγάλος ο κωδικός. Πού να βγει αυτό το πράγμα. Κι όμως βγαίνουν, παιδιά. Όπα. Πού βρέθηκα, στην Ιαπωνία. Πάμε ζωντανά, ζωντανά. Ζωντανά, χτυπάει. Χτυπάει.
1: Motor Vessel
0: Aqua Pachi. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Καπτα Γιάννη.

0: από το Βόλο. Τι ώρα είναι εκεί, σας ξύπνησαν ενδεχομένως?
1: Όχι, δεν με ξυπνήσατε. Καλησπέρα από εμάς και καλημέρα σε εσάς. Δεν με ξυπνήσατε καθόλου.
0: Α, καλησπέρα σε εσάς. Άρα καταρχήν τι μέρα έχετε? Εμείς έχουμε Δευτέρα, εσείς τι μέρα έχετε?
1: Εμείς έχουμε Κυριακή απόγευμα. Η ώρα ακριβώς είναι 8 παρά τέταρτο.
0: Κυριακή
1: βράδυ δηλαδή, πάει πως βράδυ. Δεν
0: Κυριακή απόγευμα. Κυριακή απόγευμα είσαστε, άρα είσαστε πίσω πόσες, 10-11 ώρες?
1: 15
0: από το Greenwich. Α, είστε σε...
1: Όχι,
0: είστε
1: 12 σε... από το Greenwich.
0: Είστε σε μεταβατικό στάδιο, έτσι? Καπεταγιάννη, είστε
1: ναι,
0: σε μεταβατικό στάδιο, είστε έτσι?
1: Ναι, περάσαμε εμείς, έχουμε 6 ώρες που περάσαμε τη διεθνή γραμμή ημέρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 180... τις 180 μοίρες,
0: ναι,
1: σε μήκος,
0: ναι,
1: και όταν κινείσαι από ανατολικά προς δυτικά,
0: ναι,
1: κερδίζεις μία μέρα. Επομένως, ναι, εμείς βάλαμε μία μέρα πίσω. Άρα στην ουσία, εφόσον είναι Κυριακή, άρα κάναμε δύο Κυριακές.
0: Καπταγιάννη, ξέρει, κατάλαβα. Σε εκείνα τα σημεία υπήρχε ένα χρονογράφημα. Σε εκείνα τα σημεία που βρίσκεσαι εσύ τώρα, που κάποιο πλοίο ελληνικό, ναι, είχε κάνει δυο φορές πρωτοχρονιά. Για φαντάσου τώρα. Είχε κάνει δυο φορές πρωτοχρονιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Εδώ η ιστορία αναγράφει πολύ για την περιοχή εδώ.
0: Ναι.
1: Γενικά, και να σας πω ότι υπάρχουν και εδώ στην Αλάσκα δύο νησιά τα οποία έχουν 3 μίλια.
0: Α, λες πάνω από τα Αλεούτς Άιλαντς, στο Βερίγιο, Πορθμό, δεν λες?
1: Μπράβο, ναι, είναι
0: στο
1: τα
0: Βερίγιο, ναι. Στο Βερίγιο. Το ένα είναι ρώσικο, το άλλο αμερικάνικο.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Ναι, ναι. Τα οποία έχουν 3 ναυτικά μίλια μεταξύ
0: έτσι,
1: των.
0: Έτσι.
1: Και αλλάζουν τη ημέρα. Δηλαδή
0: έτσι,
1: το ένα έχει διαφορετική ημέρα από το άλλο.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν εσείς τώρα θα κάνετε την προσαρμογή. Σήμερα αύριο θα αφαιρέσετε, θα προσθέσετε εκεί πέρα για να πάτε. Θα πάτε τελικά 11 από το Greenwich, έτσι, 11 ώρες από το Greenwich. Και μετά θα αρχίσετε να βγάζετε.
1: Μπράβο, τώρα προσθέτοντας τις ώρες, επειδή κινούμαστε δυτικά,
0: ναι,
1: προς το Greenwich. Δηλαδή επειδή είμαστε,
0: ναι, θα αρχίσετε να βγάζετε σιγά σιγά. Πότε φτάνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, από εκεί που είστε εδώ, είστε περίπου στο μέσο, πότε φτάνετε?
1: 29 του μηνός.
0: 29.
1: Είναι η ώρα περίπου. Πάνε.
0: Είναι στην πολιτεία κάτω από το Βανκούβερ, στη πολιτεία Ουάσιγκτον.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Εκεί πέρα από ό,τι γνωρίζω είναι το Σιάτελ. Σε ποιο ακριβώς λιμάνι πηγαίνετε?
1: Εμείς θα πάμε στο λιμάνι Grace Harbor, λέγεται.
0: Grace Harbor.
1: Που περνά σε ένα ποτάμι, είναι πιο έξω, λίγο πιο έξω από εκεί.
0: Από το Σιάτλ.
1: Στην ίδια πολιτεία όμως, τον, ναι, Ουάσιγκτον.
0: Ναι.
1: Και θα φορτώσουμε σιτηρά.
0: Σιτηρά για πού?
1: Για Βιετνάμ. Θα έρθουμε πάλι προς τα πίσω.
0: Α, πάλι θα περαφεύει, ασκήσετε τον ειρηνικό. Ήμαρ τον Παναγία. Άρα το... Αυτό το Grace Port για να... Ναι, αυτό το Grace Port για να παρακολουθήσει την πορεία σας είναι, μπαίνει στο διάβλο εκεί που αριστερά είναι η Βικτόρια στο Βανκούβερ και δεξιά είναι το Σιάτλ. Εκεί μέσα είναι το Grace Port.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι, Columbia River είναι ένα, έτσι λέγεται το ποτάμι.
0: Το ποτάμι. Αχα.
1: Ναι, φτάνοντας παίρνεις πλοηγό έξω από πριν ακόμη μπεις,
0: ναι,
1: και πλοηγούμενος φτάνεις σε ένα σημείο που έχει έναν μία προβλήματα.
0: Ναι, πώς είναι ο καιρός εκεί που βρίσκεσαι τώρα, κάπτεν?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλός ο καιρός, από το μεσημέρι και μετά έχει, οι διάλειμμενοι έχουν εξασθενήσει.
0: Χθες
1: είχαμε άσχημο καιρό, σήμερα είναι καλός.
0: Πόσο άσχημο είχατε χθες?
1: Εντάξει, 7 μποφόρ ήταν με ένα, μια αποθαλασσία στη πλευρά του πλοίου γύρω στα 2 μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Όλα καλά.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Άρα λοιπόν 29 έχει την άλλη εβδομάδα, 29 πότε είναι, τη Δευτέρα.
1: Σωστά.
0: Την άλλη Δευτέρα φτάνετε. Με το καλό, καπιτάνιε.
1: Ναι.
0: Με το καλό. Απλά μου έκανε εντύπωση. Λέω θα πέσω πάνω στην αλλαγή, μέρας, γι' αυτό επικοινωνήσαμε σήμερα μαζί σας. Πάντως πρέπει να ακούμε τώρα εσείς τι έχετε, Starlink, τι έχετε, Elon Musk, τι δορυφόρο έχετε?
1: Ναι, Starlink έχουμε εδώ, ναι.
0: Άρα Elon Musk, άρα συνεργάζονται οι δορυφόροι μας, ναι. Τώρα και εγώ μας ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Καλό ταξίδι, ναι, χαιρετισμού στο πλήρωμά σου, καπτάνι.
1: Είναι πολύ καλό το κοινωνικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σας αγαπάω.
0: Καλό ταξίδι, χαιρετισμού στο πλήρωμά σου, να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ για την κοινωνία. Να είστε καλά, επίσης αντέχομαι.
0: Καλό ταξίδι,
1: χαιρετισμούς και σε εσάς.

15 ώρες πίσω είναι. Έχουν Κυριακή, Κυριακή βράδυ. Εμείς έχουμε Δευτέρα μεσημέρι. Παναγία. Γι' αυτό σας είπα, είχα μπερδευτεί τότε. Τώρα θα μου πεις, μόνοι τους είναι, όσες ώρες θέλουν βάζουν, όσες θέλουν βγάζουν, αρκεί να συμβαδίζουν. Αύριο μεθαύριο θα το στρώσουν. Θα έρθουν στις κανονικές. Σύμφωνα με τις διαφορές του Greenwich. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο Βαθύ, στο Καρλόβαση, στο Πυθαγόριο. Κάνουμε tour σήμερα, από ό,τι έχετε αντιληφθεί. Καρλόβαση από πάνω, Βαθύ προς το Κουσάντας από εκεί μεριά, κατεβήκαμε το στενό από κάτω Πυθαγόριο. Θα έλεγα να πάμε μια μέχρι τον Εύδυλο, να πάμε απέναντι, πάμε μια Ικαριά, πάμε μια Ικαριά παιδιά. Πάνω από τους φούρνους πιάσε πορεία.

καλός. Μη στεναχωριέστε για τίποτα, παιδιά. Αύριο έχει το Γρουσούζης ο Μητσοτάκης. Απεταξάμιν τον Κυριάκο, απεταξάμιν. Απεταξάμιν τον Κυριάκο τρεις φορές, απεταξάμιν. Απεταξάμιν τον Γρουσούζη, απεταξάμιν. Τι έγινε, τελείωσε το Γρουσούζη. Αναφερθήκαμε σε αυτόν. Και τελείωσε το τραγούδι. Οποιαδήποτε αναφορά στο Γρουσούζη είναι καταστροφή. Ρε, μόλις αναφέρθηκα, τελείωσε το τραγούδι.

παιδιά, πριν 40 μέρες, γι' αυτό σας λέω ανεβείτε, γιατί δεν είμαστε τίποτα. Δεν είμαστε τίποτα. Μπαίνουν τίτλοι τέλους μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν μπορείς να πάρεις χαμπάρι. Γι' αυτό σας λέω ανεβείτε. Οποιαδήποτε αρνητική σκέψη είναι βλακεία. Πριν 40 μέρες είχε φύγει η γυναίκα του. Πριν 40 μέρες είχε φύγει η γυναίκα του. Η Ρούλα. Δούλευε στην... εργάζονταν στη ΔΕΙΑΜΒ η Ρούλα. Δεν ήταν μεγάλη η Ρούλα. 61 ετών. Πέρασε δύσκολα και έφυγε πριν 40 μέρες. Πήγαν χθες να κάνουν τα 40, το 40ήμερο μνημόσυνο. Πήγαν πέρα στην Νέα Δημητριάδα, στον Δημήτρη. Πήγε ο σύζυγος, ο Νίκος, συγγενής. Και χθες το βράδυ, 68 χρονών ο Νίκος, 61 έφυγε η γυναίκα του, είχαν 7 χρόνια διαφορά. Και αφού της έκανε χθες το 40ήμερο μνημόσυνο, χθες το βράδυ έφυγε και ο Νίκος. Σήμερα η κηδεία του, 6 ώρα το απόγευμα, στον Άι Δημήτρη. Δηλαδή μέσα σε 40 μέρες, bye bye. Καλό ταξίδι και στους δυο. Ρούλα Χατζηγαραλάμπος, Νίκος Γεωργίου. Φοροτεχνικός συνταξιούχος, λογιστής, φοροτεχνικός. Η γυναίκα του, η Χατζηγαραλάμπος, η Ρούλα, εργάζονταν στη ΔΕΙΑΜΒ. Μέσα 40 μέρες, πάει ιστορία. Τέλος. Με συνοπτικές διαδικασίες. Τι μου λέτε εσείς τώρα? Ανεβείτε! Επιβάλλεται, ανεβείτε! Πήγα κάτω από την Ικαρία, πήγα στην Πάτμο. Πάτμος! Σου στα Πάτμου!

Και λίγο πριν να άνοιξω τις γραμμές, η ώρα πήγε 11. Μετά την Πάτμο θέλω να σας πάω λίγο πιο κάτω, όχι πολύ, λίγο πιο κάτω.

0: Μετά την Πάτμο θα σας πω, δεν προλαβα όλο το Αιγαίο ρε παιδιά. Ήθελα να σας πω μέχρι κάτω, Καστελόριζο και Κύπρο. Αλλά έχω φτάσει μέχρι στιγμής, έχουν περάσει 2 ώρες και έχω φτάσει μέχρι την Πάτμο. Γρήγορα τώρα θα το στριμώξω λιγάκι να πάμε λίγο πιο κάτω από την Πάτμο, να πάμε μέχρι τη Λέρο. Μέχρι τη Λέρο. Έλα γλυκερία. Το τραγούδι αυτό έχει βγει από τη Λέρο, να το ξέρετε.
1: Μες του Αιγαίου πρόβαλε να δεις.
0: Το τραγούδι είναι της Λέρου.

άλλο πρωινό, ρε παιδιά, θα πάω και αγαθονήσι και φαρμακονήσι, θα κατέβω και λίγο πιο κάτω στην Κάλυμνο, θα περάσω την Κο, θα πάω κάτω από Χάλκη μεριά, μπορεί να γυρίσω και από εδώ πέρα λίγο από την Αστυπάλαια, από την Πεταλούδα, να κατέβω κάτω Χάλκη, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, να πάω στο Καστελόριζο, να φτάσω στην Κύπρο. Οι άλλες δυο εκπομπές, ρε παιδιά, για να κάνουν το tour.

0: άλλος μου στέλνει email μέσα από το ferry boat Μαρίνα, λέει πάει από Πειραιά για Λεμεσό. Ήμαρτον. Μαρίνα, Πειραιά για Λεμεσό, για να δω πού είστε ρε φίλε. Μαρίνα, Μαρίνα, Πειραιά για Λεμεσό. Φίλε, είστε κάτω από την Αστυπάλαια. Πάτε για το στενό Ρόδου Καρπάθου. Κατευθείαν για Λεμεσό. Έχετε πάρει πορεία για Λεμεσό. Παρακαλώ στα οχτάρια, ποιος είναι, καλημέρα.
1: Τι καλημέρα ρε μπαγάσο, μας έχεις τρελάνει, θα προλάβουμε να πάμε παρακάτω. Τι νεκρογλέτη είναι αυτό ρε, μας έχεις τρελάνει ρε φίλε. Χθες τον προφήτη Ηλία είδε ένας φίλος, πήγα δεξιά. Μνημόσυνο, έφυγε ο ένας με 40 μέρες, έφυγε ο άλλος. Τι πράγμα είναι αυτό ρε, δεν έχεις αφήσει ρε νεκρό νεκρό ρε. Απ' την άλλη μας λες ανεβείτε, μας έχεις τρελάνει ρε φίλε. Βέβαια δεν αντέχουμε άλλο, δηλαδή κοίτα. Τόσο νεκρός δεν έχω νιώσει πότε θα πάω να πέσω σε μια γούρα και στην προφήτη Ηλία. Ήδη έπαιρνα τηλέφωνο του Λιβανόπουλου. Λέω υπάρχει κανένα ρε έφυγε ρε από καβάντο. Τι γίνεται, γιατί ρε φίλε. Πήγα στο νοσοκομείο, ήταν ο άλλος μιλούσε με τον Σατανά, δεν με ήθελε, μ' άφησε να φύγω. Πέθαινα, είχα έτσι ματοκριτή, η σφίγνη δεν με διασωληνώσανε, γι' αυτό έβλεπα όνειρα τους νεκρούς όλους.
0: Πάει ο Τζόνις, πετάγεται.
1: Εσύ σταμάτα λίγο, σε παρακαλώ, είσαι καλό παιδί ρε Γιώργο, αλλά ζημιάρης μερικές φορές. Λοιπόν, βγαίνει ο άλλος, σύμβα στον ηρώ μου, λέει ο λαγός μου στη Φάβου. Λοιπόν, μιλούσαμε, πέθανε το μνημόσυνο, πήγαμε στον άλλο, τον αντιδήμαρχο, έφαψε το γουριλάκι. Τι που μας έχεις τρελάνει ρε φίλε, με το Χριστό, δηλαδή κοίτα, τι πώς να ανεβούμε, τι ψυχολογία είναι αυτή ρε μπαγάσα, δεν παίζεσαι ένα όμως. Δεν παίζεσαι ρε, δεν τέτοια νεκροφιλία στη ζωή μου, δηλαδή τι νεκροπαρέα μας, νεκροκρέμα.
0: Να μην αναφερθώ στα γεγονότα.
1: Ποια γεγονότα, θα βγει ο Πέτρος Φαλέη, ο αχαίροντας, ο ποταμός.
0: Αφού με ρωτάει ο άλλος που πήγα χθες το πρωί, στον προφήτη Ηλία, να μην πω πού να κάνω.
1: Δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Να μην πω για το φίλο μου τον Τζόνι.
1: Μαζί σου, κάτσε ρε. Πάω πάνω στον Άγιο Βλάση, περπατάω, τρώω κεράσια πάλι τζάμπα, τη βγάζεις. Λοιπόν, από τη ρεματιά, με τι νερό, με νεκρό νερό, τέλος πάντων. Βγαίνει ο άλλος, λέει ο επίκουρος, είπε για το φάνατο να πηγαίνετε, λέει ψηλά. Εγώ τον άκουγα, έλεγα, το ψηλά και αγνάτσετε, ναι, από αυτόν πήγε. Τάκα, τάκα, γιατί είμαστε online. Πόσα θέλεις, τρία. Τρία μπλε, λοιπόν, καρτά,
0: τι κυρία, πού πάει η κυρία, πού πάει η κυρία, πού πάει.
1: Είναι με τα παιδάκια, πού γίναμε, Ευρώπη, κοίτα, τα βλέπα στην Γερμανία, τα κοίτα κάτω.
0: Πού πάει, ρε, Άναυρο, πού πάει, ρε, Νέα Δημητρία,
1: δεν πάει. Άνω Βόλο, απάνω, βάλτε την
0: Άνω Βόλο, Άνω Βόλο είσαι.
1: Το άλλο το πήρες, χαμπάρι.
0: Ποιο.
1: Κοίτα, ούτε στη Νέα Υόρκη. Άμα δεις για πότε κλείσανε, βγήκανε πλαστικά, βγήκανε έτσι. Κορδέλες. Ο δρόμος, βόμβα στα δικαστήρια, το μαθές.
0: Τι πράγμα.
1: Το πρωί έχει παραλύσει το κέντρο.
0: Τι έγινε, για πες.
1: Δεν ξέρω, είχαν ένα ποινικό τώρα εκεί πέρα. Κάποιος έκανε τη δουλειά, πήρε κάτι τηλέφωνο. Άλλο που θέλουν τώρα οι εισαγγελείς εκεί και οι πρόεδροι, κοίτα.
0: Ναι.
1: Ξυσταριό κάργα, λοιπόν, για πότε πήγε πυροσβεστική και στην πλατεία Ελευθερίας. Εν τω μεταξύ, κοίτα, αποκλείστηκε όλο το κέντρο για αμάξια, ποδήλατα, κουτσούς, στραβούς. Τα λεωφορεία περνάνε κανονικά, δηλαδή μας κάσει η βόμβα, πάει το λεωφορείο που κουβαλάει ο κόσμος. Κοίτα, και τα ταξία παίρνει στην πλατεία της Ελλάδας, δεν τρέχει τίποτα.
0: Γι' αυτό πέρα ένα απεγνωσμένο προηγουμένως τηλέφωνο, δεν το σήκωνα.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα τρέλα. Κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί, τι ώρα έπιασα εγώ, περίμενε, 7:20. 7 η ώρα. 7 η ώρα σήμερα το πρωί. Ένας πανίβλακας. Πανηλήθος, κοίτα.
0: Ναι.
1: Ποια καριστιά μου, ποια δημοκρατία, όχι Νέα Δημοκρατία. Κοίτα Γιώργο, έχει δίκιο ο Πλεύρης, όχι τον υπερλατρεύω, όχι αν πεθάνει, κοίτα, θα κλαίω κάχρονο.
0: Τι έγινε,
1: όχι που λένε τρίμερο πένθος, κοίτα, που λέει η ψήφο 10, από 10 πόρνες έχουν την ίδια σημασία, ας πούμε, με έναν καλόγερο, με έναν εισαγγέλια.
0: Τι έγινε, 7 η ώρα, πες μας.
1: Άκου. Εδώ πέρα, με το που μπαίνει η Άσονος μέσα, περνά στο Συντριβάνι και μπαίνει η Άσονος.
0: Ναι.
1: Δεξιά είναι το State, η καφετέρια, και μετά έχει κάποια άδεια, κάποια ξενίκια στα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Ένας πανίβλακας πιτσιρικάς, πιτσιρικάς 25, στα καλά καθούμενα από εκεί που πήγαινε δεξιά, κάνει μία τέρμα δεξιά και μπαίνει μέσα στην Ταμαρία δίπλα από το περίπτερο. Πού είναι το περίπτερο, δίπλα έχει ένα μεγάλο κτίριο που νοικιάζεται χρόνια, γιατί είναι μεγάλο, ποιος ο ζυγός τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ζητάει αυτό στα ντερά του, λοιπόν. Και μπήκε μέσα κανονικά, κατέβασε τζαμαρίες, ρολά, στα καλά καθούμενα. Και λέω τώρα, το 99,9 των ηλιθίων αυτών, εγώ πέρα,
0: Στα καλά καθόμενα αποκλείεται να ήταν.
1: Στα καλά καθόμενα, αγόρι.
0: Ποιος ξέρει τι συνέβαινε μέσα στο αυτοκίνητο τώρα.
1: Εκεί τι άκεσε, δηλαδή το ρίξαμε εκεί. Δηλαδή εσύ τόσα χρόνια που οδηγάς, πόσα χρόνια είσαι ρε μαγκόβηγος. Γιατί δεν συνέβη κάτι.
0: Άλλο λέω, δεν ξέρεις τι του συνέβαινε αυτού.
1: Δεν ενδιαφέρει εσύ τι να συνέβαινε. Πέσει δεξιά και σταμάτα, γιατί αν πέσει απάνω μου θα κατεβώ και αντί για να φωνάξω στον οφόρο και θα σε χτυπάω πάνω στο σκοτεινό.
0: Άλλο λέω που δεν ξέρεις τι κατάσταση ήταν.
1: Δεν με ενδιαφέρει, το ξαναλέω. Εγώ φτάνω στο γεγονός. Τώρα, άμα ήταν ισουρωμένος, άμα είχε πει κοκαίνη, άμα τον μιλούσε ντόμινα στο κινητό, άμα τον έπεσε ντόμινα, δεν με ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Την άλλη, την ηλίθεια. Σου λέω δεν περιμένεις αλλαγή. Σου λέω το χειρότερο πολίτευμα, το εμπεδώνω. Είναι η νέα, είναι η δημοκρατία γενικά, σου λέω. Χούντα χίλιες φορές το καταλαβαίνεις. Αρχαία Σπάρτη, μοναρχία, ό,τι θες, βασιλεία, Kim Jong-un. Η άλλη με το σκυλί την είδες. Σου ξαναλέω, πλέβες λέει 10 πόρνες έχουν την ίδια δύναμη ψήφο με έναν χασικλή, με έναν αρκολικό. Κάμισε με τώρα, πάμε παρακάτω για την κουβέντα. Λοιπόν, την άλλη με το σκυλί την είδες. Ούτε καν το κορνάρισε, το πάτησε από πάνω. Και σε ρωτάω αν ήταν ένα μωρό. Πεσμένο, μπουσουλώντας με ένα μικρό 3 χρονών παιδάκι. Την είδες τώρα, αυτή τι θέλει, αυτή πες μου, θέλει απλά δικαστήριο ή μία σφαίρα στο κεφάλι.
0: Τελικά γυναίκα, γυναίκα ήταν τελικά.
1: Γυναίκα με τα μάξι ή με το σκυλί, το σκυλάκι δεν κουνιότανε και πέρασε από πάνω. Άλλο το βίντεο να το δεις, μπορεί να μην το δεις, γιατί εγώ αργά το βράδυ το είδα για λίγο και τρελάθηκα, δεν άντεξα. Κόντυψα να σπάσω τηλεοράσεις, τραπέζια, να φύγουν μακαρονάδες, να φύγουν όλα. Λοιπόν, κάτσα 10 ώρα να φάω μια μπουκιά και είδα αυτό το πράγμα και τρελάθηκα. Λοιπόν, ούτε κόρνα δεν πάτησε. Το είδε, κόντο στάθηκε, σου λέει τι είναι αυτό, άμορε τίποτα, κοίτα μια πέτρα, ένα σαμαράκι. Έβαλε την πρώτη και του πέρασε από πάνω και το προντοποίησε. Το καταλαβαίνεις. Κοίτα. Και δεν ήταν ένας παππούς που δεν έβλεπε ή ένας πιτσιρικάς να πω ότι έβραζε το αίμα. Γυναίκα. Αυτή η γυναίκα έχει παιδιά. Και σε ρωτάω αυτή τι πρέπει να την κάνεις τώρα. Ή αυτόν σήμερα το πρωί. Κοίτα. Έρχονται οι αστυνομικοί. Κοίτα. Βγάζουν ίσως. Δεν ήμουν μπροστά γιατί εγώ πέρασα. Μπροστά σε μένα έγινε σου λέω. 5 λεπτά μετά έφτασα εγώ. Θα τον κάνουν αλκοτές. Θα έρθει ασφαλιστική. Θα έρθει ο γερανός. Τίποτα. Τον πιάνουν. Η αστυνομική κοίτα, τον πάνε παραπέρα και τον κάνουν τόπι στο ξύλο σου λέω, το καταλαβαίνεις, για να μην το ξανακάνεις. Ποια δικαστή, ποια κάνει μου μήνυση, ποια ασφάλεια, ποια δήλωση ξέρω εγώ αυτοί που κάνουν διακανονισμό μαζί. Λοιπόν, τίποτα σου λέω μια. Άρπαξέ τον και πήγαινε το και πέταξε με στη θάλασσα. Μιλάμε ηλίθι, ο άνθρωπος κοίτα, άνοιγε και την πόρτα, μια χαρά σου λέω, νυφάλιος. Και κάτι έβγαζε την τουλάπη του συνοδηγού. Τα έκανε όπα σου λέω, να είσαι στο πεζοδρόμιο. Στα 10 μέτρα πιο εκεί είναι η στάση. Εκείνη την ώρα είναι γεμάτη. Φεύγει ο κόσμος για το πεντάρι. Περιμένει για το νοσοκομείο. Πώς δεν έπεσε πάνω στη στάση στο μαγαζί με τα ψηλικά. Μιλάμε για τρέλα, το καταλαβαίνεις. Πες το βίντεο με αυτήν με το σκυλί. Μιλάμε απάθεια, μαλακία, παρενέργειες. Το AstraZeneca ήταν, σου λέω, από τη μέρα που γεννήθηκα το κατάλαβα. Ήταν. Είναι και θα είναι ο κόσμος ηλίθιος, δυστυχώς. Και εγώ μαζί, δεν ξέρουμε. Μπλέξαμε σου λέω, Γιουργάκο, φύγε, πιάσε τα βουνά. Ποιον να θυπνήσεις, ρε. Για ποιον αγωνιστείς, ρε. Σε ποια εταιρεία που δουλεύεις να παίξεις μπάλα, ρε. Εγώ πέρα είναι να φεύγουμε, το καταλαβαίνεις. Βρώμησαν, ρε, οι πόλες, ρε. Δεν αντέχονται, ρε. Έχεις όλα τα καλά του Θεού, σε εισαγωγικά όλα τα καλά, και δεν μπορείς να τα απολαύσεις, να τα φτάσεις λόγω οικονομικών, λόγω τρέλας. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε. Τρέλα, χάος στους δρόμους. Κόρνες, αού. Μιλάνε μισόχαζος κόσμος τώρα. Στο λέω εγώ που σε αναστρέφουμε, σου λέω με 500 άτομα κάθε μέρα. Δεν βρίσκεις άκρη, σου λέω. Κοντεύουμε να τρελαθούν και οι λογικοί και οι παπάδες θα λαλήσουν. Πώς το λένε. Εάν ζούσε ο Σωκράτης, δεν θα έπινε το κόνι, σου λέω. Θα αυτοκτονούσε με τυπικές διαδικασίες. Δεν αντέχεται. Σου λέω τρέλα, παράνοια. Το σπίτι μου όλα τα θεμέλια, γεια.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Αύριο που θα είναι ο Γκουρλωμάτης εδώ, θα τον περιμένουν και οι Ινδοί που θα φέρει.
0: Τι θα φέρει?
2: Θα φέρει Ινδούς στη Χαλκιδική και στο Λυκομήτρο για δουλειά.
0: Ναι, δεν κατάλαβα τι θα φέρει, ρε φίλε. Δεν ακούγεσαι καλά. Τι θα φέρει?
2: Ινδούς. Έρχονται Ινδοί. Έρχονται Ινδοί, η Χαλκιδική έχει κάνει εγκατάσταση να τους φιλοξενήσει εκεί και ο Λυκομήτρος δεν ξέρω τι σκοπό έχει να κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Θα τον περιμένουν οι Ινδοί αύριο να τον κολοσφορήσουν.
0: Καλά τον πας. Καλά τον πας, φίλε, συνέχισε το. Καλά τον πας.
2: Όχι, αυτό την ερώτησε. Εγώ είσαι ο μόνος που μπορεί να μας απαντήσει.
0: Ενημερωμένος, είσαι, καλά τον πας.
2: Ναι. Καλή μονό μας, καλή μονό μας Γιώργο.
0: Εσύ που είσαι, σε εργοστάσιο μεγάλο εργάζεσαι?
2: Όχι σε μεγάλο.
0: Ναι. Κατάλαβα.
2: Για μικρή εταιρεία είναι.
0: Κατάλαβα. Κρατήσου φίλε, κρατήσου και θα δούμε τι θα απογίνουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου αδερφέ μου, γεια. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Δεν μου λες, έχουμε κανένα γνωστόν που να έχει φορτηγάκι με αυτή τη δεξαμενή το ένα κυβικό κιμή για ψέκασμα που ραντίζουν τα δέντρα, είναι κανένας φίλος?
0: Για ξαναπέστο.
3: Να έχει από αυτά τα αγροτικά, τα μισοκάμπινα ή το άλλο του, ναι, το κανονικό που να έχει πίσω δεξαμενή και μηχανάκι για ράντισμα.
0: Ναι, τι το θες, τι ακαχιά ραντίσεις?
3: Τίποτε, θα πάρουμε τέτοιο, πώς το λένε, θα βάλουμε και τον παπά το δικό μας να κάνει αγίασμα του νερό.
0: Ναι.
3: Και μετά από το Μητσοτάκι να βγούμε να ψυχάσουμε. Όλο το Βόλιο, να μας δείξουν όλα τα κανάλια.
0: Θα βάλουμε τον Παπαβάγιο.
3: Ναι, θα το ευλογήσω Παπαβάγιο στο αγίασμα.
0: Θα ανεβεί πάνω, άκουσε με, λες τώρα να βρω ένα φορτηγάκι με δεξαμενή πάνω του ενός τόνου.
3: Ναι, λοιπόν,
0: εγώ θα κάνω τον οδηγό και θα, ο παπάς με το ράσο, ο Παπαβάγιος θα ανεβεί απάνω να ραντίζει τον κόσμο αύριο που θα φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό λες?
3: Ναι.
0: Θα το κάνουμε, ναι, ρε φίλε, το κάνουμε, τι το συζητάς τώρα, το κάνουμε.
3: Ξέρεις, το αγίασμα είτε ένα λεκανάκι έχεις με αυτό, είτε ένα τόνο νερό γίνεται αγίασμα, είναι
0: σωστό,
3: μαγικό το.
0: Να έχουμε και ένα λιβανιστήρι για να ξορκίζουμε το κακό με τέτοιο με...
3: Σίγουρα, με ένα βεντιλατέρ αέρα να μιλήσει. Πρόχει, πώς έχουν αυτό που κάνουν τα φύλλα.
0: Παπαβάγιο, ειδική αποστολή ετοιμάζεται, παπά. Ναι, για άλλη συνέχιση φίλε, καλά το πας. Καλά το πας.
3: Και ένα άλλο τώρα που ήθελα να προσέχουν αυτοί και μικροί και μεγάλοι και μεγαλύτεροι που το παίζουν γυμνιστές.
0: Ναι.
3: Γιατί βγήκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου τι ήταν και λέει ότι οι λαγοκέφαλοι έχουν προτίμηση στα προεξέχοντα. Μην πάθουμε κανένα φιάσκο που δεν έχει στους ορός.
0: Συνέχισε το, καλά το πας. Banana beach, banana beach κάθος. Για λέει.
3: Και εδώ στο παγαστικό. Γιατί έχει και αμμουδιές και στους ορός και αυτά και το...
0: Τι κάνουν γυμνισμό στο παγαστικό?
3: Μην μπαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Δεν σε πιστεύω.
3: Να προσέχουν, ναι, μην έχουμε κανένα ατύχημα και μετά φταίει ο λογοκέφαλος.
0: Το κυνήγι των άκρων λέγεται η ταινία. Το κυνήγι των άκρων.
3: Έχουν λέει προτίμηση λογοκέφαλοι. Απλώς εγώ λέω να προσέχουν τα παιδιά να μην είναι το...
0: Σωστό και αυτό. Σωστό.
3: Και ένα άλλο που θέλω. Ναι. Δεν μου λες, υπάρχει τουριστική αστυνομία τώρα ή την έχουν καταργήσει?
0: Για πες εσύ και να το βρούμε. Για πες.
3: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Κάθομαι και βλέπω τώρα που είναι κάτι εκπομπές ταξιδιωτικές, κάτι άλλα τα μεσημέρια, τα αυτά, ναι, και δείχνει από τα νησιά.
0: Ναι.
3: Και δείχνει εστιατόρια, τα οποία ό,τι ξερατό υπάρχει δεν μπορείς να πω, και αυτοί το παίζουν ότι είναι σεφ.
0: Για λέγες, καλά το πας, για λέγε.
3: Τίποτε, βλέπεις ένα πιάτο που το οποίο είναι ένα τετραγωνικό και σου έχει μέσα δυο σαρδέλες, σταυρωτές και τρεις κουτσουλιές που έχουν που βάζουν κάτι χρωματιστά. Ναι, δεν είναι πράγματα αυτά ρε Γιώργο, δηλαδή θα χάσουμε και το που λέμε ότι έρχονται στην Ελλάδα για το φαγητό. Ναι. Είχα ακούσει έναν, πώς το λένε, στο κρατικό το κανάλι που την προηγούμενη εβδομάδα έβγαινε το πρωί αυτός ένας δημοσιογράφος, μεγάλος σε ηλικία,
0: ναι,
3: και έλεγε ότι είχε πάει λέει στην Ηρακλιά.
0: Ναι.
3: Είπε για τον καπιτάνιο που πέθανε και τα λοιπά.
0: Του σκοπελίτη.
3: Και λέει, ναι, είχα πάει λέει διακοπές στην Ηρακλιά, είπε την πέρυσι και... Και μη πάλι πού να φάω, και λέει να πας μια ταβέρνα και του λένε Ηρακλία, την ταβέρνα είναι λες μια νηφόρα. Και με έφερε λέει ένα κατσίκι από το φούρνο, με πήραν λέει τα κλάματα, θυμήθηκα τη γιαγιά μου την τέτοια τι είναι, λέει δεν έτρωγα λέει και έκλαιγα και ήρθε η γυναίκα να ρωτήσει γιατί έκλαιγα.
0: Κατάλαβα.
3: Από τέτοια δηλαδή, και τους λέει τώρα τους άλλους και με έναν που συζήταγα, αυτά που έλεγε τα καβοροπόδαρα 6 εκατοστάρικα, που έλεγε στην Μύκονο Γιώργο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
3: Αυτά είναι λέει τα φέρνουνε από αυτά τα καβούρια που είπε ο καπετάνιος τώρα στο Βυρίγκιο.
0: Ναι.
3: Που ψαρεύουν με κλουβιά και είναι κάτι καβούρια τεράστια.
0: Ναι.
3: Που έρχνε με χιονοθύλες και αυτά και τα ψαρεύουν και έρχονται από εκεί.
0: Ναι.
3: Και θεωρείται λέει τόσο ακριβό και αυτά το... Βέβαια έρχεται κατεψυγμένο, δεν είναι ότι έρχεται ο καβούρας από το, ναι, προσώπο.
0: Κατάλαβα, λοιπόν, τι λες.
3: Αυτά, Γιώργο μου, να σε πω.
0: Να σε καλά, να σε καλά, αδερφέ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, για τον... τον καπτάνιο το, που ήταν το σκοπελίτη εκεί, ξεκινούσε από το, την Αμοργό ή από πάνω από την πώς τη λένε, από την Άξο, και έκανε αυτήν την την είχε χαρακτηρίσει άγωνη, γιατί τα μεγάλα δεν πιάνουν αυτά τα, αυτά τα, τα νησάκια. Τα μεγάλα πάνε, ξέρω εγώ, Νάξο, πάρω Νάξο, κατεβαίνουν μετά από κάτω στην, στη Σαντορίνη. Μάλλον πιάνουν καμιά, ούτε την Ήω δεν πιάνουν, ούτε Ήω δεν πιάνουν. Το Διονύσης Σολωμός μου φαίνεται έπιανε το, τη Σίκινο. Σίκινο από εδώ μεριά, πιο πάνω εκεί η Μολοσέριφο. Λοιπόν, από κάτω μεριά, από την Παροναξία, Ήως και δύο Σκοπελίτης. Γι' αυτό έγραψε ιστορία. Εξυπηρετούσε όλα αυτά τα χρόνια από την Αμοργό. Έπιανε το, τη Σχοινούσα, την Ηρακλιά, ακριβώς κάτω από την Άξο, την Ηρακλιά, τον Γκέρο. Λοιπόν, και ανέβαινε μετά στην... έπιανε το στενό μεταξύ Πάρων Άξο και ανέβαινε πάνω στην Άξο. Λοιπόν, ούτε καν στην Πάρο δεν πήγαινε και επέστρεφε στην Αμοργό. Παντός χερού. Παντός χερού, γιατί είναι το σύμπλαγμα των νησιών εκεί πέρα τέτοιο που βοηθάει τη... Αν και είναι ανοιχτό από βορειοανατολικά και νότιο-δυτικά, είναι ανοιχτό. Γι' αυτό ήταν φουρτούνες. Φυσάει, πάντα φυσάει εκεί στα στενά. Αυτά φυσάει. Λοιπόν, και είχε εξελιχθεί ο Σκοπελίτης σε ήρωα. Ο Σκοπελίτης, ο οποίος είχε ξεκινήσει με ένα δικό μας πλοίο εδώ. Το Ρίγα. Το θυμάσαι, φίλε, το Ρίγα. Εδώ στις Ποράδες ήταν ο Κύκνος. Από τη Σιάθο η οικογένεια Πασχάλη είχε βγάλει τον Πασχάλης Πασχάλης, μετέπειτα Θύρα. Και οι Σκοπελίτες είχαν με το Λεμονί, το Καπταλεμονί, το θυμάσαι, το Βαγγέλη, είχαν το Ρίγα. Ο Ρίγας ήταν ο πρώτος Σκοπελίτης, τον πούλησε στο Σκοπελίτη ο Λεμονίς. Ο πρώτος Σκοπελίτης ήταν ο Ρίγας, πρώην Ρίγας. Το λέγανε και Σποράδες μετά. Τέλος πάντων, παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
4: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς, κυρία μου.
4: Ακούστε, κύριε Γιώργο,
0: ναι.
4: Είμαι η κυρία Αποστόλου από τη Νέα, από τη Νέα Ιωνία,
0: ναι.
4: Με το σπίτι που μένει του Δήμου και σας έχω ξαναπάρει,
0: ναι.
4: Και είπε, μας υποσχέθηκε,
0: ναι.
4: Ότι θα έρθει την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ήρθαν και δεν βρήκαν τίποτα εκεί πέρα, δεν βρήκαν. Ένα διόροφο ήταν, λέει εκεί.
4: Δεν υπάρχει διόροφο,
0: ναι.
4: Μονοκατοικία γκρεμισμένο, μισογκρεμισμένο.
0: Ξαναμας λέτε, κυρία Αποστολή, τη διεύθυνση.
4: Αδριανοπόλεως 26.
0: Κωνσταντινούπολεως ψάχνανε.
4: Αδριανοπόλεως.
0: Κωνσταντινούπολεως ψάχνανε.
4: Μα ψάχναν Κωνσταντινοπόλεως.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, μην ξανακάνουμε λάθος. Πού περίπου είναι,
4: Αδριανοπόλεως 26.
0: Λέω, πού περίπου, σε ποια περιοχή είναι.
4: Ακριβώς όπως ανεβαίνουμε από τη γέφυρα, τη γέφυρα του σιδηροδρομικού, που,
0: ναι.
4: Είναι μια καφετέρια,
0: ναι.
4: Ευθείαν απάνω είναι αυτός ο δρόμος.
0: Αυτός ο δρόμος είναι Φιλαδελφίας, δεν είναι.
4: Ο επόμενος είναι Φιλαδελφίας, που,
0: ναι.
4: Γίνεται η Λαϊκή.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαστε στην Αδριανοπόλεως.
0: Αδριανοπόλεως 26.
4: Okay. Μας έχουν φάει τα κουνούπια,
0: ναι.
4: Μας έχουν φάει κατσαρίδες. Και μάλιστα εγώ
0: άρα έχει δέντρα και χόρτα μέσα.
4: Δέντρα, χόρτα. Γκρεμισμένα είναι,
0: ναι.
4: Τι δεν είναι.
0: Ωραία. Και αυτό το σπίτι είναι του Δήμου, έτσι.
4: Του Δήμου.
0: Μεγάλο σπίτι.
4: Είναι ισόγειο.
0: Ισόγειο. Με αυλή.
4: Με αυλή και είναι χόρτα γεμάτη η αυλή.
0: Αδριανοπόλεως. Πέρασα από εκεί μετά να το πω. Εντάξει, κυρία Αποστολή, Αποστολία, έτσι.
4: Αποστόλου Αθηνά.
0: Αθηνά. Ω, ναι, η κυρία Αθηνά. Η κυρία Αθηνά.
4: Που μου χαρίσατε και ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο σας είχα χαρίσει, κυρία Αθηνά.
4: Αχ. Δεν το θυμάμαι τώρα, πάντως το αγαπώ.
0: Σας άρεσε όμως, έτσι.
4: Ναι.
0: Η κυρία Αθηνά Αποστόλου. Να είστε καλά, κυρία Αθηνά. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να το κάνουμε όμως τώρα, κυρία Αθηνά, γιατί με πήρε τηλέφωνο μετά. Είναι τόσο πολλά. Συμπαθάτε με, κυρία Αθηνά. Είναι τόσο πολλά που καμιά φορά μπερδευόμαστε κι εμείς. Με πήρε τηλέφωνο την ίδια μέρα ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο Γιώργος ο Πράτος, και μου λέει, Γιώργο, πήγαμε Κωνσταντινούπολης 26 και βρήκαμε ένα διόροφο. Πού είναι αυτό? Του λέω, θα σε πάρω σε λίγο. Εμπερδευτήκαμε, δεν τον πήρα. Λοιπόν, κυρία Αθηνά, το κάνουμε τώρα για να ξέρουμε τι θα συμβεί, τι θα γίνει. Ανδριανούπολης, άκου Κωνσταντινούπολης. Μάλλον εγώ το έκανα το λάθος, κυρία Αθηνά. Εγώ το έκανα το λάθος. Αντιδημαρχάρα καθαριότητας, Πράτος. Πού είναι ρε παιδιά ο Πράτος, αντιδημαρχάρα? Στο Α το έχω, όχι Πράτος, στο Α, αντιδημαρχάρα το έχω. Να το, αντιδημαρχάρα, Πράτος. Για να δούμε. Να το, παιδιά, χτυπάει. Χτυπάει, Πράτος. Το πολύ μπορεί να είναι
5: καλά.
0: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Ενοχλούμε, σας απασχολούμε.
5: Δεν πειράζει.
0: Καλή εβδομάδα τη δημαρχία.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Θυμάστε που ένα σπίτι του Δήμου στη Νέα Ιωνία που είχατε πάει Κωνσταντινούπολης 26 αντιδήμαρχε.
5: Κωνσταντινούπολης 26, κάτι θυμάμαι. Τώρα μην
0: αλλά είχατε πάει και δεν. Είχατε πάει, δεν το είχατε βρει. Τελικά είναι Ανδριανούπολης 26 αντιδήμαρχε.
5: Ανδριανούπολης 26.
0: Είναι δικό σας το σπίτι, του Δήμου είναι.
5: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι εστία μόλυνση, πρέπει να το καθαρίσουμε, έτσι.
5: Χόρτα έχει.
0: Έχει και χόρτα, ναι, και χόρτα είναι και έχει πέσει μέσα και ξέρω ότι. Λοιπόν, άμα είναι, στείλτε τον αντιδήμαρχο του κάτω κόσμου, ξέρω εγώ, να τον πάει μια και καλή κάτω.
5: Θα πάω εγώ αύριο, γιατί σήμερα είμαι πιεσμένο.
0: Κατάλαβα.
5: Θα πάω αύριο να το δω.
0: Έβγε.
5: Να έχω άποψη και ανάλογα, όχι για το τι είναι πεσμένο μέσα, σε αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Ναι.
5: Αλλά για τον περιβάλλοντα χώρο,
0: έτσι.
5: Να δούμε πώς θα το καθαρίσουμε.
0: Μπράβο. Αντιδήμαρχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδριανούπολης, έτσι, 26.
5: Ανδριανούπολης 26.
0: Μπράβο.
5: Καλημέρα,
0: αντιδήμαρχέ μου. Καλημέρα. Κυρία Αθηνά, έρχεται αύριο Πράτος. Έρχεται αύριο Πράτος, κυρία Αθηνά. George Πράτος speaking. Κυρία Αθηνά, το υποσχέθηκε ο αντιδήμαρχος Πράτος. Υπογραφή, έτσι, εγκυρότητα, τέλος. Πράτος speaking. Έτσι. Πάει, καθαρίστηκε γι' αυτό. Αλλά προσωπικά ευθύνομαι, ναι. Παρακαλώ στο 61, ποιος είναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς τον.
6: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Αμήν.
6: Στους συνακροατές, μια υγεία.
0: Αμήν.
6: Και εύχομαι καλά μυαλά από εδώ και πέρα. Πλησιάζει ο καιρός που πρέπει.
0: Καλή πρόοδο, ναι.
6: Με καλή πρόοδο, ακριβώς όπως το είπες, να ρίξουμε το μαύρο βότσαλο.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, Γιώργο, είναι αλήθεια ότι, λέω εγώ και άμα κάνω λάθος με διορθώνεις, ότι ανατινάξανε, λέει, το μεγάλο αυτό εξκαπτικό μηχάνημα το οποίο εξήγαγε τον Λιγνίτη στην περιοχή εκεί της Τολεμαϊδας, αυτό το τεράστιο...
0: Μπορεί να βγάλεις άκρη, αγαπητοί φίλοι, και να τον ανατινάξανε, ποιος θα πάρει χαμπάρι?
6: Όχι. Εκεί στο είδα μια εκπομπή με τον Μπάρη του Καρβονόπουλου, κάποιος εξηγούσε τι ακριβώς έγινε με αυτό και δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου.
0: Τι ήταν αυτό, είπατε?
6: Αυτό το μεγάλο εξκαπτικό, μια τεράστια ρόδα με φιάρια που σκάβει, κινείται πάνω σε ερπίστρες, πηγαίνει μπρος πίσω και σκάβει και εξάγει λιγνίτη. Δηλαδή ο λιγνίτης είναι μια περίεργη ιστορία, για να πάρεις περίπου 1000 κιλά λιγνίτη. Παράδειγμα, είχα ακούσει το Μάριο Λινάρδο παλιά σε μια συνέντευξη που έδωσε. Αυτός ήταν από τους αρχιμηχανικούς της ΔΕΗ. Αυτοί που είχαν κάνει την επένδυση, όχι το κράτος, η ΔΕΗ δηλαδή, ήδη έκανε την επένδυση σε αυτό το Τολεμαϊδα 5 που λένε, τη μονάδα την καινούργια.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και έλεγε τότε αυτός ο άνθρωπος το λιγνίτη. Ας μας ρωτήσουν, λέει, αυτοί οι πολιτικοί τέλος πάντων, το τι ακριβώς συμβαίνει με το λιγνίτη. Ο λιγνίτης δεν είναι μια απλή υπόθεση. Πρέπει να τον βρεις για να τον κάψεις.
0: Ναι, ήταν δολιοφθορά, τι ακριβώς?
6: Όχι, τον ανατινάξανε για να μην υπάρξει.
0: Άρα ελεγχόμενοι κατεδάφησαν.
6: Ελεγχόμενοι, ναι, ελεγχόμενοι. Ελεγχόμενοι πυροδότες των εκρηκτικών κτλ. Γιώργο. Δηλαδή, εκεί που είχε ο λαός μας μια ελπίδα με τον ιδρώτα και το αίμα του που πληρώσαμε εμείς όλοι, το αίμα μας και τον ιδρώτα μας. Να φτιαχτεί αυτή η υπερσύγχρονη μονάδα, να είμαστε επεξαρτοποιημένοι.
0: Μισό λεπτό, αδερφέ. Παρακαλώ, ναι. Στα οχτάρια, ποιος είναι?
7: Ναι, αγαπητέ μου. Το ανατινάξανε προχθές τα γαϊδούρια.
0: Ναι.
7: Το 1967 δούλευα στο Κάρμονο εκεί πέρα στην αποκάλυψη.
0: Πού, στη Μαυροπηγή, πού?
7: στην Πτολεμαϊδα απ' έξω, αριστερά την Πτολεμαϊδα.
0: Αχα.
7: Και μετά βρήκαν τον Άγιο Δημήτριο στη Γεγβαραντινία.
0: Ναι.
7: Και τώρα βάλαν τον κόσμο να κλαίει, δεν έχουν τη δουλειά, έχουν τίποτα. Και να τενάξαν τις μοίρες με τα σίδερα. Ναι. Είδα και εγώ τις ταινίες που τις ανατινάξανε.
0: Ναι. Αυτά, μισό λεπτό, αυτοί οι Γερανοί δουλεύανε, ήταν σε λειτουργία ή ήταν...
7: Όταν ήμασταν εμείς εκεί δουλεύανε.
0: Εσύ μέχρι πότε ήσουνα?
7: Εγώ ένα χρόνο ήμουν εκεί και μετά πήγα στο Καστράκι στο Φράγμα.
0: Ναι, λέω μισό λεπτά για να καταλάβω τώρα. Λέω αυτοί οι εξκαφείς, γιατί περί εξκαφέων πρόκειτο.
7: Ναι, ναι, Γιώργο.
0: Μπράβο,
7: ναι.
0: Αυτοί λοιπόν ήταν σε λειτουργία ή είχαν αποσυρθεί, ήταν παλιός εξοπλισμός και έπρεπε κάτι να κάνουν για να αποσυρθούν από εκεί.
7: Δεν ξέρω, τώρα λέγανε για...
0: Αν για να έχουμε πλήρη εικόνα θα πρέπει να γνωρίζουμε.
7: Λέγανε για να...
0: Τότε αν πήγαν να καθαρίσουν εκεί πέρα το χώρο σε κάποια εγκαταλειμμένα και τα λοιπά, με τους βάσους πούμε, αν τις πούμε και από πάνω, με τρελαθούμε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για να εκφράσουμε άποψη πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι.
7: Ναι,
0: αυτό θέλω να πω. Εγώ μαζί τους δεν είμαι. Μαζί τους δεν είμαι. Αλλά να ξέρω και τι λέω όμως.
7: Δεν ήταν από αυτούς τους μεγάλους που γύριζαν και πήγαιναμε και φορτώναμε πίσω περπατώντας. Μας φόρτωνε απάνω. Μας έπαιρνε 30 κυβικά πάνω το τάμπερ.
0: Ήταν τρεις τεράστιοι εξκαφείς λιγνίτοι. Αυτοί δεν ήτανε.
7: Γκρουπ.
0: Να σε καλά, αδερφέ, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, να σε καλά. Άκουσα την άποψή σου. Άκου τώρα, αγαπητέ φίλε, εσύ που είσαι το 61.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν τρεις τεράστιοι εξκαφείς λιγνίτοι.
8: Ναι.
0: Με μήκος περίπου 100 μέτρα. Το ύψος 50 μέτρα.
8: Ναι.
0: Το βάρος ήταν τουλάχιστον 150 τόνοι ο καθένας, ναι ή όχι?
8: Ίσως και περισσότερο.
0: Βάλανε εκρηκτικά λοιπόν από... Βάλανε εκρηκτικά και αυτά κατέρευσαν μέσα σε λίγα λεπτά, αν είδατε το βίντεο, ναι ή όχι?
8: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η ανατίναξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της απόσυρσης παλαιού εξοπλισμού που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και χρόνια και δεν χρησιμοποιείται. Τι να τους πούμε δηλαδή, τα κατασταρμένα αυτά τμήματα των μηχανημάτων να μην τα δώσετε σαν σκραπ, να μην πάει σπράξει το ελληνικό δημόσιο για να τα έχουμε τα βλέπουμε εμείς. Λοιπόν, και βγαίνουμε τώρα να διαμαρτυρηθούμε, γιατί? Η μία προσέγγιση είναι αυτή. Η μία προσέγγιση. Έχεις κάτι διαφορετικό, έχεις υπόψη σου να το προσεγγίσουμε αλλιώς?
8: Εγώ έκανα ένα ερώτημα, ναι. Και θεωρώ ότι είναι μια λογική απορία, σαν πολίτης δηλαδή.
0: Ναι.
8: Και λέω πάλι το εξής, ότι γιατί να καταστραφούν εντελώς?
0: Ναι.
8: Γιατί να καταστραφούν εντελώς, εφόσον αυτά τα μηχανήματα δούλευαν,
0: ναι.
8: Και μπορούσαν σε μια δύσκολη περίπτωση.
0: Μα δεν δούλευαν τώρα, δούλευαν πριν χρόνια.
8: Όταν έκλεισαν το λιγνίτι.
0: Εντάξει, και ένα υπεροκειάνιο το 40 δούλευε. Τώρα δεν είναι για να δουλέψει, πρέπει να γίνει παλιοσίδερα.
8: Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Γιατί όμως το κάνουμε πρώτα την ανατίναξη και όχι δίπλα ακριβώς να φτιάξουμε μια μονάδα, εφόσον κρατάνε τόσα λεφτά, μας φορολογούν, μας έχουν ξετινάξει.
0: Αφού έχουν πάει, αγαπητέ, τώρα εσύ δεν θα τους συνδυάσεις με εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Σωστό.
8: Ναι.
0: Δίκιο είναι αυτό να το κάνεις. Αλλά να τα ξεχωρίσουμε όμως αυτά.
8: Ναι.
0: Τι είδους μηχανήματα ήταν, γιατί τα απέστειλαν, γιατί τα ανατείναξαν και να πάμε να τα διαχωρίσουμε. Να μην τα μπλέκουμε σκοπί μας, αυτό θέλω να πω.
8: Ναι, ωραία. Έτσι. Εγώ, Γιώργο, σε καταλαβαίνω απολύτως. Ναι. Εσύ είσαι, πώς το λένε.
0: Να είμαστε δίκαιοι, όχι τίποτα άλλο.
8: Ακριβοδίκαιος θα έλεγα.
0: Έτσι.
8: Αλλά θέλω να πω το εξής. Πάμε στις καινούργιες αυτές, στις ΑΠΕ.
0: Εναλλακτικές μορφές, ναι.
8: Ωραία, στις μορφές πράσινη.
0: Απατεωνιά μεγάλη.
8: Απατεωνιά. Και λέω το εξής, Γιώργο. Εφόσον έχουμε έναν εξοπλισμό, έστω και αν είναι για να καταστραφεί και αν ποτέ γίνουν άλλοι εξκαφείς, έχει ο Θεός. Εφόσον δεν έχουμε δημιουργήσει την υποδομή σαν λαός, να έχουμε μπαταρίες και το ρεύμα που φτιάχνουμε, που παράγουν μάλλον από τον ήλιο σήμερα, διοικητεύεται στη Βουλγαρία.
0: Το κατάλαβα. Άκου, δεν σε αδικό, όχι. Είσαι μεταξύ αυτών και εγώ είμαι μεταξύ αυτών που συνδέουμε για να σε ικανοποιήσω αυτό που λες. Τι θες να περάσεις? Και εγώ πολλές φορές το περνάω. Θέλουμε να συνδέσουμε την καταστροφή αυτών των μηχανημάτων με την επιτάχυνση της απολιγνητοποίησης και την αυτής της πράσινης μετάβασης, και εμείς θεωρούμε ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θέλουν να εκμηδενήσουν κάθε πιθανότητα μελλοντικής επιστροφής στην ενεργειακή αυτάρκεια, μέσω του Λιγνίτα. Αυτό δεν θέλουμε.
8: Σε κατάλαβα.
0: Αυτό. Αλλά ισχύει όμως αυτό, εδώ είναι η πλάκα.
8: Εδώ είναι η πλάκα, ακριβώς. Όμως Γιώργο, πάρθηκε απόφαση στο σιωνιστικό πύργο της Βαβέλ. Ότι μέχρι το 2046, πότε είναι, 43.
0: Πρόσεξε, μπορούσες να βάλεις διαφορετικά το ερώτημα. Σχετικά με, αυτό ήταν περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ, ναι.
8: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, με τη διαχείριση αυτή της περιουσίας που έκανε η ΔΕΗ, αυτά τα μηχανήματα, δηλαδή το ερώτημα είναι αν αυτά τα μηχανήματα των εκατομμυρίων θα μπορούσαν να τα αξιοποιήσουμε διαφορετικά αντί να τα μετατρέψουμε για να τα πουλήσουμε σε σκραπ. Αυτό θα ήταν ένα εύλογο ερώτημα.
8: Ακριβώς. Δηλαδή σε εκείνο το σημείο, Γιώργη, και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είναι περίπου στα 200 χιλιόμετρα οι ταινιόδρομοι. Πάνω από τη μία άκρη στην άλλη αποθέτουν αυτά τα πουσκάβη. Τα πρώτα, τα δεύτερα τα κοσκινίζουν. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται η επεξεργασία.
0: Αυτούς τους έχω ικανούς να στήσουν η Λιγνίτα από την αρχή. Όπως έκαναν με τα πετρέλαια. Αυτοί δεν μας έλεγαν. Εγώ θυμάμαι το Δένδια που έλεγε δεν θα βγάλουμε ποτέ πετρέλαια από το Αιγαίο, διότι θα πάμε σε εναλλακτικές μορφές. Και ήρθαν τώρα επειδή τους είπε ο Τραμπ και βγάζουν πετρέλαια. Ναι. Που δεν είναι δικά μας, είναι των Αμερικανών, έτσι.
8: Ακριβώς. Ποια εταιρεία, Γιώργη, θα επένδυε χρήματα σε μια χώρα που έχει υποθαλάσσιο ή υπόγειο πλούτο και θα πιτώσει το πετρέλαιο για να χρησιμοποιήσει μόνο το αέριο? Αυτά είναι βλακίες.
0: Μα δεν ήταν δικά μας, γι' αυτό.
8: Ακριβώς, είναι των Αμερικανών. Είναι βλακίες τώρα, τα που λένε. Αλλά εγώ έλεγα το εξής, ότι όλα τα άλλα τα κράτη που δεν τα έχουν κλείσει, Ολλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, όλες αυτές οι χώρες, ακόμα και τα Σκόπια, κάνουν επεξεργασία, κάψη λιγνίτη δηλαδή, και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο αν έχουμε ανάγκη μας πουλάνε κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι κάνουμε, αυτοκαταστρεφόμαστε σαν λαός με τέτοια τεράστια υπόγεια κοιτάσματα? Ο λιγνίτης μόνο της Τολεμαϊδός έχει αναφερθεί από ειδικούς ότι είναι για 50 χρόνια τουλάχιστον η Ελλάδα. Η τύρφη απάνω στους Φιλίππους της Καβάλας, σε εκείνη όλη την περιοχή, μια τεράστια υπόγεια, πώς το λένε, τεράστιο υπόγειο κοίτασμα, είναι για 50 χρόνια όλη η Ευρώπη, γιατί η τύρφη, γνωρίζεις Γιώργο, είναι πολύ καλύτερης ποιότητος λιγνίτης. Έχει καλύτερη θερμική αξία δηλαδή. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά να συμβαίνουν σε εμάς? Γιατί να τρέχουμε πρώτοι να αυτοκοποιήσουμε τη χώρα μας? Δηλαδή τόσο πολύ, εμείς είμαστε τόσο πλούσιοι που δεν μας ενδιαφέρει.
0: Κοίταξε, αν το ψάξεις, φίλε, θα διαπιστώσεις ότι η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί για την πλήρη απεξάρτηση από το λιγνίτη μέσα στο 2026. Γι' αυτό γίνονται αυτά.
8: Γιατί όμως εμείς τόσο νωρίς, Γιώργο? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και άλλες χώρες θα λειτουργούν.
0: Στον Άγιο Δημήτρη,
8: ακριβώς,
0: οι λιγνητικές μονάδες του Αγίου Δημητρίου, που ήταν και τελευταίες, σταμάτησαν πριν από ένα μήνα. Τέλος.
8: Ναι. Οι άλλες χώρες όμως γιατί το τραβάνε μέχρι το 40-43, δεν ξέρω εγώ πότε είναι. Ό,τι είχαν δώσει μια ημερομηνία, Γιώργο, εσύ ίσως γνωρίζεις καλύτερα.
0: Πάντως να ξέρεις, σου είπα για τον Άγιο Δημήτρη, όσον αφορά την Πτολεμαϊδα, να ξέρεις ότι εκεί η μονάδα της Πτολεμαϊδας ήταν υπερσύγχρονη.
8: Το 5, έτσι, η μονάδα 5.
0: Η μονάδα 5. Αυτή είχε κοστίσει 1,5 δις ευρώ.
8: Έτσι.
0: Λειτουργούσε μέχρι τελευταία στο 7% της δυναμικότητάς της, στο 7%. Λοιπόν, και ήδη υλοποιείται το πλάνο για την μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου με ορίζοντα ολοκλήρωση στο μεθεπόμενο χρόνο, το 2028. Εντάξει, σε μονάδα φυσικού αερίου.
8: Όμως, προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα, Γιώργο. Όσον του ψάχνουν λιγάκι, όσο σκαλίζουμε να βρούμε λιγνίτη, τέλος πάντων. Γιατί να δώσουμε ένα τσουβάλι δισεκατομμύρια, ενώ με 1,5 δις φτιάξαμε αυτή τη μονάδα και μπορούσαμε να δώσουμε 2 ίσως και παραπάνω, να κάνουμε έναν πυρηνικό σταθμό, γιατί δόξα τω Θεώ εκεί στην Καβάλα, στο Παγκαίο, έχουμε κοιτάσματα.
0: Υπάρχει ένα 5% που, η ντόπια ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη έχει πέσει κάτω από το 5%, ωστόσο υπάρχει αυτό το 5%. Αυτές οι μικροποσότητες, φίλε, βγαίνουν από ιδιωτικά ορυχεία της περιοχής, όπως είναι, έχεις πάει στην Αχλάδα, έχεις πάει στο Προσίλι.
8: Όχι, σε αυτά δεν πήγα, τα πρώτα που μιλήσαμε είχα πάει.
0: Εκεί λοιπόν είναι ιδιωτικά ορυχεία και τα στέλνουν, τα εξάγουν στα Σκόπια, για τη λειτουργία του σταθμού στην Πίτολα. Εντάξει.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο αυτά έχουν μείνει.
6: Και εκτός αυτού πάμε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη τέλος πάντων.
0: Πάντως να ξέρεις ότι υπάρχουν περίπου 2 δις τόνοι, 2 δις πρόσεξε, ναι, τόνοι, ναι, ναι, λιγνίτη, ναι, στην Πτολεμαϊδα.
6: Έτσι.
0: Αυτό θα παραμείνει οριστικά στο υπέδαφος. Δυστυχώς.
6: Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Δυστυχώς.
6: Είναι κρίμα. Εκτός αυτού όλη η περιοχή εκείνη, Γιώργη, φερμένονται τα σπίτια με την τηλεθέρμανση, δεν είναι.
0: Έτσι.
6: Δηλαδή εκμεταλλευόμασταν στο έπακρο δηλαδή όλη αυτή την ευεργητική ενέργεια που παρήχει ο λιγνίτης και τι κάνουμε δηλαδή, πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα. Δηλαδή εμείς είμαστε μάλλον τρελοί θα έλεγα,
0: ναι,
6: με αυτά που υπογράφουμε σαν κράτος. Δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ, Γιώργη, να πω.
0: Βέβαια τους χορδεύει εκεί πέρα ο Μητσοτάκης, μιλάει για ειδικά προγράμματα, ξέρω εγώ, μετάβασης τους λέει για τους ανέργους εκεί. Ότι θα δημιουργήσουν 1000 νέες θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, άλλες μπούρδες είναι αυτές.
6: Μπούρδες, Γιώργο. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας δηλαδή το θησαυρό και ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, δηλαδή να το αντικαταστήσουμε. Δηλαδή αυτό είναι τρέλα. Και όχι τίποτα άλλο. Να πάρουμε και μια άλλη παράμετρο. Φεύγουν οι τεχνικοί, τα παιδάκια μας φεύγουν στο εξωτερικό που έχουν γνώσεις και τους εκμεταλλεύονται άλλα κράτη και εμείς εδώ καθόμαστε και κοιτάμε από μόνοι μας πέσει πίτα να σε φάω. Δηλαδή είναι ντροπή. Όλο αυτό το σχήμα τώρα γύρω γύρω, όλο αυτό το σχήμα ανεξαρτοποιεί την Ελλάδα από ενέργεια. Εγώ το πιστεύω, δηλαδή Γιώργο, με αυτόν τον καημό θα πεθάνω κάποια στιγμή. Δεν θα δω την πατρίδα αυτή που αγαπάμε όλοι μας τόσο πολύ.

0: 30 πήγε στο 10%. Οι συνδικαλιστές υποστηρίζουν και τα εργατικά κέντρα εκεί της περιοχής ότι το οριστικό σβήσιμο, κλείσιμο των ορυχείων έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κενό που αυτά τα προγράμματα που εξαγγέλνουν δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν τις θέσεις εργασίας και οδηγούν πάρα πολλούς νέους στη μετανάστευση. Παρακαλώ στα 8 για καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιάτη.
0: Καλώς τον.
1: Σε άκουσα όλα αυτά που λέτε για το λιγνίτι και έχετε απόλυτο δίκιο. Αντί να ακολουθούμε τις πρακτικές των χωρών γύρω μας, τις καλές πρακτικές σε όλα τα θέματα, εμείς κάνουμε πάντα πρωτοτυπίες. Είναι κρίμα. Δηλαδή ένας μηχανικός, άμα καθόταν έμπειρος στις 10 μέρες, θα έβγαζε ένα κοστολόγιο επισκευής αυτών των δύο εξκαφέων και πόσο είναι για να γίνουν καινούργια. Αλλά το φαίνεται ότι θέλουν να τελειώνουν οριστικά με το λιγνίτι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να σας πω είναι δύο παρατηρήσεις, γιατί θα γίνει ατύχημα και είναι στενάχωρο πολύ.
0: Ναι.
1: Η Φυσίας με Ζάχου, κάποιος εργολάβος έβαλε καλώδια τώρα, οπτικές ίνες, είναι καλώδιο ρεύματος. Έχει φανεί, έχει φύγει λίγο η άσφαλτος, μια φλούδα δηλαδή, ένα πόντο, και έχει βγει το καλώδιο έξω, ακριβώς στη διασταύρωση. Ζάχου με Κηφισίας.
0: Κηφισίας.
1: Είναι ευθεία, το βλέπεις και λες... Αυτό το έκανε τεχνικός.
0: Κηφισίας,
1: είχε κάτι.
0: Κηφισίας που είναι Γιώργο.
1: Κηφισίας κατεβαίνουμε από το νεκροταφείο, πιάνουμε μπροστά από το Μασούτη και φτάνουμε στη Ζάχου.
0: Αυτή είναι η Συνόπης.
1: Συγγνώμη, Συνόπης, ναι.
0: Η Συνόπης.
1: Κατεβαίνουμε τη Συνόπης λοιπόν.
0: Άρα Συνόπης με Ζάχου.
1: Ακριβώς εκεί στη διασταύρωση θα δεις το καλώδιο. Δηλαδή θα δεις... Είναι αστείο πόσο ρηχά είναι βαλμένο. Δηλαδή ένα πόντο κάτω από την άσφαλτο. Έχει φύγει και άνθρωπος και είναι το καλώδιο στον αέρα.
0: Γιώργο,
1: μπορεί
0: θα
1: να μου πει και εσύ, δεν ξέρω.
0: Γιώργο...
1: Αλλά ό,τι και να είναι, είναι φοβερή κακοτεχνία. Η δεύτερη κακοτεχνία επικίνδυνη είναι πιο πάνω. Δεν υπάρχει μια μεταλλική γεφυρούλα που γεφυρώνει Ζάχου με καραμπατζάκι.
0: Μάλιστα.
1: Εάν θα πας από τη μεριά της Ζάχου προς την... από τη μεριά της καραμπατζάκι προς την Ζάχου.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αυτό που σου είπα ήταν Συνόπης με Καραμπατζάκι. Καραμπατζάκι είναι την έννοια.
0: Καραμπατζάκι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάλι από Καραμπατζάκι, άμα πας να περάσεις Ζάχου από το μεταλλικό το Γεφυράκι, ναι. Το δεξί διάζωμα το Γεφυράκι στο πεζοδρόμιο,
0: ναι.
1: Θα δεις καλώδια τα οποία 99,99% είναι τάσεις, έχουν τάση.
0: Πριν το εικονοστάσιο το, με το...
1: Ακριβώς το κάγκελο από το Γεφυράκι.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Τα οποία δέστα είναι έξω τελείως, φαίνεται. Δηλαδή έγινε ένα ατύχημα, έπεσε ένα μέταλλο, κάτι εκείνα σίγουρα έχουν τάσει. Εκείνα μάλλον πρέπει να τα δει ο αγαθός, να πάει να τα δει,
0: ναι.
1: Και να πιαστεί ο εργολάβος λίγο από το λαιμό.
0: Μάλιστα.
1: Δύο σημεία αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά, χάρηκα, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
2: Τι έγινε?
0: Προσπαθούμε. Πέτρος ή Πέτρος.
2: Εγώ αυτός.
0: Ναι.
2: Εγώ προσπαθώ να σ' ακούσω από το πρωί.
0: Ναι.
2: Αλλά Γιώργο, είναι τραγική η κατάσταση.
0: Γιατί, τι έγινε?
2: Δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει τηλεφωνία. Δηλαδή κάποτε και ακόμα και χρόνια πριν ταξίδευα στα μέρη αυτά εδώ όλα. Μπορούσα να μιλήσω, ρε παιδί μου. Εντάξει, ήταν θέμα. Εδώ τώρα ούτε να μιλήσεις μπορείς, ούτε να δεις το ίντερνετ να ανοίξεις. Δηλαδή κάποια στιγμή κόβει. Συνέχεια δεν μιλάμε. Είναι εκνευριστικό. Είναι εκνευριστικό. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι, οι οποίοι τα μαζεύουν χοντρά, τα παίρνουν χοντρά, δεν ελέγχονται για πουθενά. Δεν μπορεί να ελέγχονται και να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, στην προσπάθεια να ακούσω και με παρότις διακοπές που είχα, άκουσα το προηγούμενο συνακροατή.
0: Μισό λεπτό.
2: Ναι,
0: μου στέλνει μήνυμα ακροατής και λέει ο Ζησάκος να προσέχει εκεί στον Άγιο Στέφανο που είναι και ψιλοερημικά, μην μπει σε καμιά θάλασσα να ξεπλύνει τις συνταγές από τους κορνέδες. Και έχει κανένα αναπάντεχο συναπάντημα με κανένα λαγοκέφαλο. καλό. Για πες, Πέτρο.
2: Λοιπόν, άκουγα το

0: προηγούμενο συνακροατή,
1: ναι,
0: και εξέφρασε μια απορία μέσω μιας ερωτήσεως που έκανε. Καλά δεν βλέπουν, δεν κάνουν, καταστρέφουν το πλούτο της χώρας από εδώ. Γιατί, αγαπημένο φίλε, καλέ μου φίλε, γιατί είναι η μοναδική περίπτωση που βλέπεις να καταστρέφεται η χώρα. Οι μόνοι που δεν το βλέπουμε είμαστε εμείς, οι οποίοι μας αφορά το πρόβλημα. Ότι καταστρέφουν τη χώρα, όχι τώρα, μισό αιώνα τώρα, σταδιακά, με μελέτη και στοχευμένα. Δεν είναι. Διαλύθηκε οποιαδήποτε παραγωγική, διαλύεται οποιαδήποτε παραγωγική προσπάθεια. Κάνε μια βόλτα σε μηχανική και σκέφτεται τη μηχανική όταν ξεκίνησε το 70 και δεν σκέφτεται τη μηχανική τώρα. Εγώ ξένος είμαι και μου παίρνουν τα κλάματα. Αυτά ήταν εργοστάσια τα οποία δουλεύανε, είχαν χιλιάδες εργαζόμενους, είχαν παραγωγή και καλή παραγωγή. Λοιπόν, αυτά όλα δεν τα κλείσαν τα αφεντικά, γιατί έτσι τους την έδωσε, βαρεθήκαν να είναι εργοστασιά,
1: Ρε συ Πέτρο, δυστυχώς ο κόσμος δεν θέλει να είναι ενημερωμένος. Το μεγάλο ξεπούλημα της Ελλάδας, καθόμαστε τώρα και λέμε για τα ορυχεία λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα. Το μεγάλο ξεπούλημα της Ελλάδας έγινε υπό την εγκληματική σιωπή όλων των κυβερνήσεων. Όλες οι κυβερνήσεις, αδύναμες να αντιδράσουν, κράτησαν στην αφάνεια τη σύμβαση με τους Αμερικανούς, τον αναγκαστικό νόμο του 40, μια σύμβαση που έκρυβε το μυστικό της πτώχευσης και της ελληνικής κατάντιας. Καθώς και μισό λεπτό, δεν τελείωσα ρε Πέτρο. Και την καθολική παράδοση, την καθολική παράδοση του έθνους, δημιουργώντας εδώ και χρόνια την εξάρτησή μας από τις μεγάλες δυνάμεις και ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ερχόμαστε τώρα το 2026 να μας προβληματίσει τι, αφού τα έχουμε πει, τα έχουμε παραδώσει όλα από το 40, τέλος.
0: Γιώργο, το 40 τα παραδώσαμε, 20 Δευτέρου του 40, σύμβαση Κούπερ. Λοιπόν, το θέμα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πέρασε εξαπαλών ο γύχος και δεν πήγε για σκαμπάρι έτσι όπως έγινε. Το 10, γιατί η σύμβαση Κούπερ είχε 70ετή διάρκεια. Λοιπόν, 40 και 10, 70 και 40 και 70, 110.
1: Μην τους κουράζεις, τα έχουμε πει Πέτρο.
0: Έτσι μπράβο. Γιώργο, φοβάμαι τόσο και να τα λέμε, περνάνε έτσι στο δέσκι και δεν ακούγονται. Το 10 λοιπόν ξανακάνανε ένα μνημόνιο του ξαναπάνε τη χώρα.
1: Όλη αυτή η ξαφνική συμπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, όλο αυτό το ενδιαφέρον των Αμερικανών για την πάρτη μας, για το ζήτημα του χρέους και όλα και όλα αυτά, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Όλα έχουν το τίμημά τους και το θέμα που καίει την υπερδύναμη την Αμερική δεν είναι άλλο από το ζήτημα της εκμετάλλευσης των ελληνικών υδρογων ανθράκων. Και έχεις τώρα ένα μαλάκα Παπασταύρου που μας δουλεύει ψηλό γαζί μαζί με το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ποιος ο Παπασταύρου μας δουλεύει ψηλό γαζί? Και ποιος, πιο μπροστά, εκείνο το καθήκιο ο Μανιάτης, ο Μανιάτης που τώρα είναι υπέρμαχος των υδρογων ανθράκων, που τον είχε ο Γιώργος Παπανδρέου υπουργό ενέργειας, εκείνο το κολόπεδο Μανιάτης, που μαζί με τον Γεωργάτη Παπανδρέου, πρωθυπουργός ο ένας, υπουργός ενέργειας ο άλλος, ήταν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα δυο τα κολόπεδα μας κορόιδευαν, όταν στο τέλος στη γαλαρία των δημοσιογράφων ήταν ο Κώστας ο Καρδαβέλας, τους ρωτάει για τους υδρογονάνθρακες, ψήνουν και δυο τη μύτη τους, τα κολόπεδα Παπανδρέου και Μανιάτης, και του λένε του Κώστα του Καρδαβέλα, μα δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Αυτά το 2010. Τα κολόπεδα μας δούλευαν μπροστά στα μάτια και κανένας δεν μιλάει. Ούτε ο Μαλάκας ο Πορτοσάλτε, ούτε ο Καραγκιόης ο Πρετεντέρης, ούτε ο Ιγίδιος ο άλλος, κανένας τίποτα.
0: Γιώργο, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Η δικιά μας η δουλειά ποια είναι και εν πάση περιπτώσει που έχει φτάσει η συνείδηση το Έλληνα να ανέχεται όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι εξόφθαλμα πλέον. Δεν χρειάζεται να αναλώσει φαιά ουσία για να αντιληφθεί τα πράγματα πως είναι. Έρχονται όλα και σερβίρονται στο πιάτο, Γιώργο, και αρνούνται καν να του κοιτάξουν το πιάτο για να δουν τι γίνεται, τι έχει μέσα. Έχει φαγητό ή δηλητήριο? Και το τρώνε αμάσιτο, έτσι, χαβαλέ. Αυτοί είμαστε, εσύ Γιώργο. Αυτοί είμαστε. Διαλύσαν την παιδεία. Κάποτε θυμάμαι και όταν λέμε διαλύσαν την παιδεία. Στα χρόνια τα δικά μας υπήρχαν τεχνικές σχολές. Υπήρχαν οι σχολές μαθητής που είχαν γίνει επί 7 ετίας. Λοιπόν, και πηγαίναν, ξέρεις πόσοι επαγγελματίες στο Βόλο σήμερα δραστηριοποιηθήκαν και κάνανε κατάδια, κάνανε οικογένειες, ζήσανε καλά. Οι οποίοι είχαν περάσει τη βασική εκπαίδευση στις σχολές μαθητείας στον ΟΑΕΔ τότε που έβγαζε, όλες οι ειδικότητες έβγαζε. Μηχανικός αυτοκινήτων, σουφατζής, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, τορναδόρος, πώς το λένε. Δεν υπήρχε ειδικότητα να μην είχε, να μην την εκπροσωπούσε, να μην έδινε γνώση.
1: Να σε καλά Πέτρο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιώργο και κάτι άλλο. Πήγαινες, ήταν 8-9 μήνες πόσο ήταν η διάρκεια και τον καιρό αυτό πληρωνόσουν με το βασικό μισθό για να μάθεις. Όλα αυτά διαλυθήκαν.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Και σήμερα κάνανε σε όλη την Ελλάδα πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές να παράγουν τι. Αμόρφωτους πτυχιούχους. Τέλος πάντων.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν περιμένω από κανένα σας την απάντηση, όμως είμαι υποχρεωμένος σας τα παραλαμβάνω. Έστω και ένας αν τα μπεδώσει. Για την τιμή των όπλων και να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας. Υπάρχουν ερωτήματα που είναι αναπάντητα. Να, ας βγει ένας βουλευτής εδώ του κυβερνώντος κόμματος ή ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης να του θέσω κάποια ερωτήματα και να μου απαντήσει. Δεν μπορεί κανένας να απαντήσει. Γιατί έχουν πλήρη άγνοια. Και τους θεωρώ πολύ επικίνδυνους γιατί έχουν άγνοια. Επικίνδυνοι βουλευτές είναι. Της πλάκας βουλευτές. Και αν τους μιλάω προσωπικά είναι για λόγους ευγένειας, για τίποτα άλλο. Δεν κάνουν μία. Για ποιο λόγο ρε εσείς, μια πρώτη ερώτηση. Από μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Πρώτη ερώτηση. Για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις της Ελλάδας επί δεκαετίες δεν αποδέχονταν ότι υπάρχει υπόγειος και υποθαλάσσιος πλούτος στην ελληνική επικράτεια. Ποιος από εσάς μπορεί να απαντήσει. Έλα, δύο Χριστάδες και Ζέτα. Έλα και εσύ Αλέξη. Ποιος θα μου απαντήσει. Για ποιο λόγο όλες οι κυβερνήσεις. Να, έξινε τη μύτη του Παπανδρέου με το Μανιάτη. Επί σειρά ετών, επί δεκαετίες, δεν αποδέχονταν ότι υπάρχει υπόγειος υποθαλάσσιος πλούτος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ένα, δύο. Για ποιο λόγο πολιτικοί μέσα στην Ελληνική Βουλή, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αρνήθηκαν στο παρελθόν, κατ' επανάληψη αρνήθηκαν ότι η Ελλάδα έχει υποθαλάσσιο και υπεδάφιο θησαυρό. Γιατί? Μπορεί να απαντήσει κανένας. Όχι. Όχι ένα τζατζιμπή στον κόλλο. Κανένας πολιτικός από το 1974 και δόθε δεν τόλμησε να αποκαλύψει τον πλούτο που έκρυβε και κρύβει η ελληνική επικράτεια, ενώ κατά καιρούς έχουν αμφισβητήσει διάφοροι την κυριαρχία μας οι διάφοροι γείτονες. Μπορεί να απαντήσει κανένας. Όχι. Όχι ένα τζατζιμπή. Για αυτήν την εγκληματική σας σιωπή, καλά εσείς δεν τα γνωρίζετε και σας θεωρώ επικίνδυνος. Αυτοί όμως που τα γνωρίζουν, για την εγκληματική τους σιωπή δεν φταίει ότι δεν γνώριζαν. Ούτε φταίει ότι δεν είχαν στοιχεία. Αλλά φταίει ο αναγκαστικός νόμος του 40 που τους απαγόρευε να αναφερθούν στο θέμα του ορυκτού πλούτου και στους υδρογονάνθρακες. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα με τέτοιο ορυκτό πλούτο στο υπέδαφος της να μην έχει αναπτυχθεί βιομηχανικά από τη στιγμή που ο ορυκτός μας πλούτος είναι τέτοιος που θα μας βοηθούσε να είχαμε το μονοπόλιο στην Ευρώπη? Ποιος περσικός κόλπος και ποια Σαουδική Αραβία και ποιος Βλαδίμηρος Πούτιν? Τα ορυκτά αυτά που έχουμε, που έχει το ελληνικό υπέδαφος, χρησιμοποιούνται ως προαπαιτούμενα στην κατασκευή μηχανημάτων, πολεμικού υλικού, διαστημικών εξαρτημάτων και πάει λέγοντας. Να, αύριο θα έρθει ο Μητσοτάκης στο Βόλιο. Θα τον υποδεχθεί ο Μητυλινέος. Τι εργοστάσιο είναι αυτό που φτιάχνουνε? Έχει ψαχτεί κανένας? Τα μέσα ενημέρωσης ξέρουν? Όχι, απ' την Ξεραδία ήρθατε. Απ' την Ξεραδία ήρθατε. Από αύριο δεν θα λέω εδώ Βόλος, θα λέω εδώ Τελαβίβ. Πάλι ο μαλάκες, εδώ Τελαβίβ. Άι στο διάλο. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μπροστά στο μέγεθος του ποσού των εσόδων που θα προέκυπταν από μια αντίστοιχη ανάπτυξη εάν είχαμε δραστηριοποιηθεί βιομηχανικά είναι μηδαμινό. Όμως όλες οι κυβερνήσεις από το 1940, από το Φλεβάρι που είπε ο άλλος, και μετά σιωπούσατε. Γιατί προέκυπταν οι ανάλογες συμβάσεις. Μέχρι το για 70 χρόνια και το 2010 στείλαν τον Γιωργάκη στο Καστελόρισο να κάνει επικαιροποίηση της σύμβασης του αναγκαστικού νόμου. Ο αναγκαστικός νόμος είναι ο 2220 του 1940. Για όσους βουλευτές κοιμόσαστε όρθιοι, μπείτε ρε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και διαβάστε τον αναγκαστικό νόμο 2220 του 1940. Βλαμμένα 17 Δευτέρου του 40. Είναι το ΦΕΚ 65. Απ' έξω το ξέρω. 65 κάθε τους Α. 17 Φεβρουαρίου 1940. Και ξέρετε τι αναφέρει? Περικυρώσεως συμβάσεως για την παραχώρηση υδραυλικής δυνάμεως Αχελλώου ποταμού. Και έρχονται εδώ πέρα οι περιφερειάρχες, έχει το αγοραστός και λέει θα κάνει εκτροπή του άνορου του Αχελλώου. Τι λες ρε Κωστάκη? Και τους Αμερικανούς τους ρώτησες? Τα μνημόνια τα έχουμε υπογράψει περικυρώσεως συμβάσεως για την παραχώρηση υδραυλικής δυνάμεως Αχελλώου ποταμού. Ό,τι νερό κυκλοφορεί στην Ελλάδα και γίνεται στη θάλασσα, είτε υπάρχει από πάνω είτε υπάρχει στο υπέδαφος, είναι αμερικανικών συμφερόντων. Τελειώσατε. Τα έχουμε παραχωρήσει όλα. Αναγκαστική νόμη. 2220-1940. Γεώργιος Β' βασιλεύς των Ελλήνων. Θέλετε και από κάτω ποιοι υπογράφουνε? Άι στο διάλομο όλοι μαζί. Άντε κολοπεδαράδες άσχετοι. Εδώ Τελαβίβ, εδώ Χάιφα.

Και εκεί θα καταλήξουμε. Ποια Σκόπια, ποια Θεσσαλονίκη, ποια Αθήνα. Εδώ Τελαβίδα.

0: Πάμε Δευτέρα στο Νευρίο 81, όλα για φαΐ του σεφ Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Φακές για σήμερα.
0: Ναι.
1: Φιλετάκια χοιρινά.
0: Ναι.
1: Καγιανάς.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι σαν τη στραπατσάδα, αλλά έχει και ζαμπόν μέσα.
0: Αχα, ναι.
1: Σπέτσο φάει.
0: Ναι.
1: Τράψαλα με πατάτες.
0: Α,
1: στην κατσαρόλα.
0: Καλό, ναι.
1: Μακαρόνια σίσιλιεν. Είναι με μελιτζάνα καπνιστή και μελιτζάνες τηγανιτές.
0: Α, αυτά είναι, ναι.
1: Και κοτόπουλο ψητό στο φούρνο.
0: Ναι. Η σιλιένη μακαρονάδα είναι με σάλτσα τέτοια που είπατε?
1: Όχι, είναι σαν το παστίτσιο, είναι ο γκρατέν.
0: Κατάλαβα.
1: Περίπου έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι. Πάει μια επανάληψη προς εμπέδωση.
1: Φακές. Φιλετάκια χοιρινά σωτέ, είναι τηγανιτά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καγιανάς.
0: Σπέτσο φάει.
1: Θράψαλα με πατάτες στην κατσαρόλα.
0: Γιαχνί, ναι.
1: Μακαρόνια σισιλιέν.
0: Σισιλιέν.
1: Και κοτόπουλο ψητό.
0: Όταν λέμε σισιλιέν, κάτω από τη Σιρακούσα ή πάνω από τη Σιρακούσα?
1: Σικελία. Τώρα όλη η Σικελία με λιτζάνα έχει.
0: Όχι άλλο. Αν εννοώ κάτω από τα παιδιά από το Παλέρμο ή πάνω από τα παιδιά από το Παλέρμο?
1: Κάτω από τα παιδιά.
0: Ναι. Ναι. Ήρθαν τα παιδιά από το Παλέρμο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ήρθαν τα παιδιά από το Παλέρμο. Να είμαστε καλά.
1: Με υγεία, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Μαμάκη, ήρθαν τα παιδιά από το Παλέρμο. Νάπολη, προ.

0: Καπταγιάννη, Καπταγιάννη Νάπα, εμείς ακόμα έχουμε Δευτέρα. Εσείς τι έχετε, έχετε ακόμα Κυριακή. Α, δεν μπορώ άλλο.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Όλα αυτά τα εκπληκτικά φαγητά, Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Αν δεν μπορείτε να περάσετε από εκεί, καλέστε τον σεφ στο 38441. 38441. Παιδιά, επειδή έχω καλή ενημέρωση γύρω από τα ναυτιλιακά, να σας πω ότι ο καπιτάνης που ακούσατε, σας το έχω ξαναπεί, αλλά οφείλω να το επαναλαμβάνω για κάποιους ανθρώπους που έχουν αξία πραγματικά, αποδεδειγμένα. Ο Βολιώτης καπετάνιος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, ο καπετάνιος Νάπας, θεωρείται κάτω στον Πειραιά, και όχι θεωρείται, είναι, κατά την άποψή μου, ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, ο καλύτερος Έλληνας πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, με τις πιο φοβερές γνώσεις. Και σας τα λέω με τα λόγου γνώσης, έτσι. Και κάποιοι άλλοι καπετανέοι που ακούτε τώρα, μην εκνευρίζεστε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Καλημέρα και στην ακτοπλοεία εδώ κάτω. Πού είσαστε για το γάιδαρο Καβάλα? Για το γάιδαρο Καβάλα είσαστε. Κάθε μέρα σας βλέπω και κάνω το σταυρό μου. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στον Σάκη, το Χατζηβασίλογλου, Ερμού 192, Σάκης απέναντι από τον Αγνικόλα, για τις κάλτσες σας, no, τα εσώρουχά σας, τα καλτσόν σας, οι γυναίκες, όλα αυτά.
1: No.
0: Σάκης απέναντι από τον Αγνικόλα. Θέλετε να παρκάρετε στο κέντρο με ασφάλεια και με χαμηλό αντίτιμο το αυτοκίνητό σας, θα πάτε στο πολυόροφο γκαράζ Δημητριάδος και Φιλελλήνων, 14 όροφοι, πάρκινγκ Λάμδα. Το διαχειρίζεται ο Παναγιώτης ο Ιαδέλης. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα Βαγγέλη και σε σένα. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, πλυντήριο αυτοκινήτων, Speed Cargos. Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, ο Τριαντάφυλλος. Καλημέρα φίλε μου Τριαντάφυλλε. Καλημέρα στο στέκι μας, στην Πλατεία Ελευθερίας. Μία είναι η καφετέρια, ένα είναι το στέκι μας. Το φοβερό, το καταπληκτικό, το ονομαστό Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Αδελφοί Μέμα, για οποιαδήποτε πλακάκια θέλετε, είτε και την καινούργια οικοδομή, είτε την ανακαίνιση της παλιάς, θα πάτε Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου στη Μεγάλη Μάντρα, στη γωνία Δευτέρα Νοεμβρίου Κουντουριώτου, στους αδελφούς Μέμα. Εκεί θα βρείτε τον Αλέκο το Μέμα, και θα του πείτε θέλω πλακάκια για την κουζίνα, για το μπάνιο, θέλω πλακάκια για τη βεράντα, το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, την αυλή μου. Θα πάρετε τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή. Αδελφοί Μέμα. Οι οποίοι βέβαια διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Εκεί θα βρείτε τη Τζέννη τη Μέμα. Έπιπλα μπάνιο. Παγασών με αναπαύσεως. Γράφω απ' έξω. Κέντρο Ευκαιριών Μέμα.

0: Τι είπατε, θέλετε περκοτέντα? Ό,τι θέλετε. Τι περκοτέντα θέλετε? Για το σπίτι, για την αυλή, για τον μπαλκόνια πάνω, για το τσιπορά δικό σας, για το ξενοδοχείο σας. Τι περκοτέντα θέλετε? Αυτόματη με wifi περκοτέντα? Α, θέλετε χειροκή, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε εσύ.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Εάν θέλετε ψυγείο, εάν θέλετε πλυντήριο ρούχων, πιάτων, εάν θέλετε ηλεκτρική κουζίνα, εάν θέλετε τηλεόραση, θέλετε κινητό τηλέφωνο, κινητή τηλεφωνία, θέλετε ηλιακό θερμοσύμφωνα, θέλετε όλη την οποιαδήποτε οικοσκευή, θα πάτε στην Electronet Armazi στην Αγριά με το όνομα.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Armazi. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Armazi. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Φώτη Κοφινά, καλημέρα στη Σιάθο. Φώτη, το ρίξαμε το σκάφος. Για να πάω να δω Σιάθο, το ρίξε το σκάφος ο Φώτης ο Κοφινάς. Πού να ξεφύγει? Αν άνοιξε το δορυφόρο, θα το ρίξε. Για να δω. Δεν βλέπω ανοιχτό δορυφόρο. Φώτη, πότε θα ανοίξει το σκάφος στο νερό? Ότι Κοφινά, πότε θα το ρίξουμε?

0: Γιώργο Βασταρδί, καλημέρα στο Στελίνα. Κωστή Σαρή, καλημέρα.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Λοιπόν, ανεβείτε. Αν σας συμβαίνει το οτιδήποτε, περπατήστε μόνοι σας, ξεθελώστε το μυαλό και πιάστε τον τάβρο από τα κέρατα.
1: Εξτανώ.
0: Και πείτε στον εαυτό σας, δεν έχω τίποτα, θα γίνω καλά. Ακούτε ρε τι σας λέω. Αν σας συμβαίνει το οτιδήποτε, φορέστε ένα σορτσάκι, βγείτε έξω και περπατήστε χιλιόμετρα. Ξεθολώστε, ξεαγχωθείτε και πείτε στον εαυτό σας, δεν έχω ρε τίποτα, πιάνω τον τάβρο από τα κέρατα και γίνομαι καλά. Τελειώνετε. Αν δεν το κάνετε αυτό, κοροϊδεύετε τον εαυτό σας και μυρίζω κόλο σας χωματίλες. Μα τι να σας πω.
1: Με γούστα μη, ασύ, με γούστα μη.

0: Καλημέρα στην ηλεκτρονέτ, καλημέρα στην αγριά. Ωραίστε λοιπόν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Μπάμπι πήρε παπούτσια μπάσκετο Χρήστος. Θέλει να χάσει και στο μπάσκετ. Χάνει κάθε μέρα στο περπάτημα. Το ρίχνουν στα αυτιά πολλά χιλιόμετρα. Και τώρα θέλει να χάνει και στο μπάσκετ.
1: Έκσταση.
0: Εάν ήρθε θα του δώσεις από τα καλά. Εάν δεν ήρθε ακόμη κανόνες την... Δώσ' του αυτά που πρέπει. Μπασκετικά παπούτσια θέλει ο Χρήστος για να με παίξει, λέει, μπάσκετ. Μπάμπη, έλα και εσύ να διαπιστώσεις τι τρίποντο έχει να φάει.
2: Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí.
0: Καλημέρα στη μέση του μαγαζιδικού. Καλημέρα στο Ζέφυρο. Για Κάκουγλου Σπορ, Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Για γνήσιο, για original αθλητικό παπούτσι. Τι αθλητικό θέλετε, για περπάτημα, για μόστρα, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Για βόλεϊ, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Για ποδόσφαιρο, για κάκρου, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Ειδικό της μας. Για μπάσκετ, Δημητριάδος Γκλαβάνη, για κάκρου. Για τένις που παίζει ο Δημητράκης με τη Ζήνα. Για σου Ζήνα, γιορτάζει σήμερα η Ζήνα.
2: Έκσταση.
0: Για τένις, για κάκουλου, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Τι θέλετε, τι παπούτσι θέλετε. Θέλετε άσπρο, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο. Για κάκουλου, Δημητριάδος Γκλαβάνη.
2: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Τι θέλετε, σόρτς αθλητικό, μπλούζα αθλητική, φόρμες αθλητικές, original, τις γνήσιες. Θα πάτε Δημητριάδος Γκλαβάνη. Θα πάρτε τα πραγματικά, τα original, τα γνήσια στις καλύτερες τιμές. Δημητριάδος Γκλαβάνη, μόνος του Γιακάκογλου αθλητικά, παιδιά! Αθλητικά μόνος του Γιακάκογλου! Γιακάκογλου! Βαγγέλης, Τάκης, Μπάμπης. Μπάμπη, μη γελάς. Τάκη, μη γελάς. Μπάμπη, αυτός γελάει. Γελάστε. Κάνει καλό, γελάστε.

το Θεό, 9 η ώρα, τζας, θα είμαστε εδώ. Το νου σας ρε στο τιμόνι. Το νου σας.

0: ακούμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Πρι. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
6: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-527.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετάκι Κονομάκι στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
0: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
21: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μπορείς με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει.
1: Η δική μας
0: είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα.
11: Και ποιος ήταν από αυτά?
10: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Μουσική από καρδιάς.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα κατά.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Να κρύβεσαι

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει.
2: Η δική μας
1: είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη ζωή να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: πες.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
2: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
6: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, με όποιον τρόπο και αν το κάνετε αυτό, είμαστε εδώ. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Και αν πούμε ότι μετράμε τις μέρες για το Golden Hour Festival, τι έχουν μείνει? 10, 12, 13 ή αλλιώς 12 και σήμερα. 12 και σήμερα για να ανοίξουν οι πύλες του Golden Hour Festival στην παραλία της Νέας Αγχιάλου, όπου θα συναντήσουμε από κοντά τους θρυλικούς Venom, οι οποίοι θα γιορτάσουν μαζί μας τα 45 χρόνια από την κυκλοφορία του θρυλικού Welcome to Hell. Την ίδια ημέρα μαζί τους η Crimson Glory, η Night Rage, ο Bob Cationis, η Bybank, η Loth, αλλά και η Enola Grave. Ξεκινάω αντίστροφα. Η δεύτερη μέρα βρίσκει στην κορυφή τους Rage μαζί με τη Lingua Mortis Orchestra σε ένα συμφωνικό υπερθέαμα πολλών μεγατόνων, ενώ τη σκηνή μαζί τους θα έχουν ήδη μοιραστεί οι τεράστιοι Coroner. Μαζί τους οι Flames, οι Arisidian Blade, οι Tri-State Corner, οι Ammon Gruins και οι Passengers in Panic. Ενώ την πρώτη μέρα, ποδαρικό, κάνουν οι Hallas μαζί με τους Hair Apparent, τους Geophyria, τους Ανώριμοι, τον Wade Black και τους Astronomica, τους Panic Alarm και τους Night Ghost. Να πούμε ότι δόθηκε μία παράταση στα Early Bird μονοήμερα εισιτήρια μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, οπότε εποφεληθείτε. Αν και να σας πω την αλήθεια, αυτό που πάει τρένο, παιδιά, είναι τα τριήμερα εισιτήρια, το combo ticket στα 90 ευρώ και είναι απολύτως λογικό. Αν σκεφτείτε ότι κανείς δεν θέλει να χάσει όλη την τριπλέτα. Είναι ένα μοναδικό experience, μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με παγωμένη βαρελίσια φέτος Βεργίνα, στα 4 ευρώ τα 400 ml και κόμπο bundle οι τρεις μπύρες, οι 400 στα 10 ευρώ, να τα λέμε και αυτά. Τέτοιες τιμές πουθενά, τέτοια ποιότητα, ολόφρεσκη, απαστερίωτη, κατευθείαν από το βαρέλι στο ποτήρι. Παγωμένη πουθενά. Μόνο Golden Hour Festival, μόνο παραλία Νέας Αγχιάλου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους χορηγούς μας, Golden Rules. Η μητέρα όλων είναι αυτή εδώ η εκπομπή, όλα από εδώ ξεκίνησαν. Όλα από εδώ ξεκινάνε και όλα εδώ καταλήγουν. Τα λέμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 και μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέχρι και τις 12. Καλησπέρα σε όλους μας τους χορηγούς. Ξεκινάω με vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες, τα μπλουζάκια μας, τα πάντα όλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, καλά μου φιλαράκια, και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά μέχρι και τις 12. Golden Rules, Rockers and Metalheads. Δεν ξεχνάτε να μπαίνετε στο goldenhourfestival.com και από εκεί να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας για τη μοναδική αυτή συναρπαστική εμπειρία. Και δεν θα μπορούσα απόψε βράδυ να ξεκινήσω με οτιδήποτε άλλο πέραν των τεράστιων Hallas.

Μοναδική άλλας φίλες και φίλοι, τους οποίους θα απολαύσουμε στην ολότητά τους και σε όλο τους το μεγαλείο, στην για πρώτη φορά ζωντανή τους εμφάνιση σε Open Air Festival στην Ελλάδα. Και έχει τη σημαντικότητά του, τόσο γιατί ο ήχος θα είναι τεράστιος, όσο και γιατί το οπτικοακουστικό σόου το ίδιο ακριβώς. Και δίνουμε συνέχεια με τους Witch Hazel.

Witch Hazel λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, και σε αυτό το σημείο θα τολμήσω να πάω περίπου 3 χρόνια πριν, όταν στο Golden Hour Festival φέρναμε τους μοναδικούς Sorcerer και Morning Star.

Μοναδική Sorcerer, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτόν τον ήχο και θα πάμε να συναντήσουμε τους μοναδικούς Tad Morose και θα τους απολαύσουμε στο κομμάτι υπό τον τίτλο Afraid to Die.

εξαιρετική τάντε μωρόουζε φίλες και φίλοι. Και θα πάμε σε αυτό το σημείο να δώσουμε συνέχεια με τους Steel Prophet και μάλιστα μέσα από ένα άλμπουμ που τα φωνητικά έκανε ο δικός μας Δημήτρης Λιαπάκης.

Steel Prophet λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πάμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με Seven Witches και Mental Messiah.

7 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, αυτοί που ακούσαμε ήταν οι Λεφάι. Και πάμε σιγά σιγά να δίνουμε συνέχεια με όλα τα επί και δίνουμε συνέχεια με Twisted, Tower Die και To Be a Champion.

Twisted Tower Die, φίλες και φίλοι, ένα από τα δυναμικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών, τολμώ να πω, και η συνέχεια ανήκει στους Jack Panzer.

Liz Lord, φίλες και φίλοι, 41 λεπτά μετά τις 10 και σε αυτό το σημείο πάμε να υποδεχθούμε τους αγαπημένους Hair Apparent, οι οποίοι θα παίξουν την πρώτη μέρα του Golden R Festival.

Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, αυτή που ακούσαμε ήταν και η Hair Apparent και πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το σημείο με ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο θα παίξει ζωντανά στο φετινό Golden R Festival. Ο λόγος, φίλες και φίλοι, για τους Crimson Glory.

Λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν και η Savatage, καλά μου φιλαράκια, με εκείνα και με τα άλλα 20 λεπτά μετά τις 11 και δίνουμε συνέχεια με Iced Earth.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φιλαράκια μου καλά, θα σας αποχαιρετήσω ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο μετά τις 9, να είσαστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να κλείσουμε με Coroner. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους. GoldenArtFestival.com. Μπείτε τώρα και κλείστε τα εισιτήριά σας.

in the bush.

0: Thanks, Gear.
1: Right on.
0: Thanks, Pop.
1: Gear.
0: Thanks, Pep. Thanks, Jer.
2: Thank you, Hit.
0: Thanks, Les. Thanks, Fatso.
3: Thank you, everyone.
1: That was nice.
4: That was big.
5: Donka. Donka, everybody.
6: Hey, let's do that again.
7: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
8: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.